Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Είμαστε στην NASA. Αποφασίζει να στείλει ένα Ρώσο, ένα Ιταλό και έναν Έλληνα στο διάστημα για 3 ολόκληρα χρόνια για να δει τις επιδράσεις που θα μπορεί να έχουν. Πάει η NASA στον Ρώσο και του λέει: τι να σου γεμίσουμε το πύραυλό σου για να έχεις να περάσεις αυτά τα 3 χρόνια στο διάστημα? Λέει: βότκα.
2: Βότκα.
1: Γεμίστε το πύραυλό μου βότκα, βότκα. Τέλεια, του γεμίζουν τον πύραυλό του βότκα. Φεύγει, πάνε στον Ιταλό. Τι να σου βάλουμε για να περάσει τα 3 χρόνια και να. Μακαρονάδα. Καρμπονάρες, πουτανέσκες, απλές, πες το, ξαναπες το. Και του γεμίζουν τον πύραυλό του και αυτού μακαρονάδες. Πάνε στον Έλληνα και του λένε: τι να σου γεμίσουμε και εσένα τον πύραυλό σου για 3 χρόνια για να περάσει εκεί στο διάστημα? Τσιγάρα. Πάρτε μου τσιγάρα. Αλλά να του μανιάζω. Τι να κάνω, το γεμίζουν τσιγάρα. Και φεύγει και ο Ελληνάρας για το διάστημα. Περνάει ο καιρός και επιστρέφει πρώτος ο Ρώσος. Ανοίγουν την πόρτα και τι να δουν?
3: Τι φλεώρο εσύ, θα μίλα να παζάρε ο άξο. Είχε γίνει κοτόπουλο, είχε πιει το βόσπορο, είχε αδειάσει όλο τον πύραυλο με τη βότκα. Δεν υπήρχε βότκα για βότκα μέσα.
1: Να σου, μετά από λίγο προσγειώνεται και ο Ιταλός. Μια κοιλιά, τέτοια τεράστια, τεράστια είχε γίνει σαν γουράδα. Ήτανε τεράστιο. Από το πολύ φαΐ τα μακαρόνια κρεμότσαν το στόμα του. Να σου, παιδιά, που προσγειώνεται και ο πύραυλος του Έλληνα. Με το που ανοίγουν την πόρτα, ο Έλληνας λέει: έλα να πτήρα, ρε παιδιά! Έλα να πτήρα, ρε παιδιά! Έλα να πτήρα, ρε παιδιά!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυπινήσει, λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
7: Αλυπινήσεις.
8: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυπινήσεις.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε παιδιά που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει, να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον κάρφωνε συνέχεια, ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα, ρε παιδί μου, εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Του λέει η εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου! Γυρνάει και της λέει, όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Θα θέλεις να δοκιμάσεις, του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται, λέει. Τα μαζεύει άρον-άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά, είσαι μέσα!
2: Ρε φίλε, έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Χρήστος.
1: Ναι, ναι, ο ίδιος, ναι.
2: Μαρίκα Λιραράκη ονομάζομαι. Θέλω να τυπώσω κάτι μπλουζάκια. Μπορείτε να μου βοηθήσετε?
1: Ναι, για πείτε μου, τι θέλετε.
2: Εγώ ετοιμάζω ένα μπατσελορέτ. Και θέλουμε να τυπώσουμε μπλουζάκια. Έχουμε το μόριο του άντρα της κοπέλας που ετοιμάζεται να κάνει το μπατσελορέτ και τυπώνουμε.
1: Ναι, τυπώνουμε.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Εμείς άμα σας στείλουμε το μόριο του σε JPEG, μπορείτε να μας το τυπώσετε?
1: Μπορούμε, ναι.
2: Ωραία. Εμείς θέλουμε γύρω στα 710 τέτοια μπλουζάκια.
1: 710 μπλουζάκια, κάνα πόσα άτομα θα
2: είναι, είναι γνωστός ο συγκεκριμένος. Έχει εκπομπή στο ραδιόφωνο και είμαστε πολλοί κόσμος που θα παρευρεθεί. Είναι μπατσελορέτ και για άντρες και για γυναίκες, οπότε θα το κάνουν μαζί.
1: Α, και θα φοράνε όλοι αυτό το μπλουζάκι, υπέροχα.
2: Μπράβο, ναι. Το συγκεκριμένο θέλετε να είναι κάπως το επεξεργασμένο, το του κυρίου αυτό το... το τέτοιο.
1: Συγγνώμη τώρα που γελάω.
2: Όχι, δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Και εγώ γέλασα όταν μου ζήτησα να σας πάρω τηλέφωνο. Θέλετε να σας πω ποιανού είναι?
1: Θέλετε τη φωτογραφία να τη δω? Ναι, ναι, γιατί όχι.
2: Ναι, είναι του Γιώργου Καρτελιά, τον ξέρετε. Είναι αυτός που κάνει τα βιντεάκια. Και το έχουμε βγάλει φωτογραφία.
1: Αμάν, μωρέ τον άνθρωπο, τον βγάλετε φωτογραφία.
2: Τι τιμή έχει αυτό?
1: Πάμε, μωρέ, να σας στείλω μια προσφορά τώρα. Να μου δώσετε ένα mail, να σας στείλω μια προσφορά.
2: Να σας δώσω λίγο το mail μου. mi.butsi@cafem.gr.
3: Μήπως, ρε Χρήστο, μπορείς να μου το μπορείς να μου το μεγενθύνεις λίγο?
1: Όσο μεγάλο θέλετε.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.
4: Yo, ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
6: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
7: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Σοκ FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να σου πω κάτι, ρε παιδί μου, αλλά ντρέπομαι.
2: Τι θες, ρε, Γιώργο.
1: Θέλω να σου πω κάτι, αλλά ντρέπομαι.
2: Κι εγώ το ίδιο.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Θες να το πούμε μαζί.
2: Άντε, πάμε.
1: Ένα, δύο, τρία. Έκλασα.
2: Σιλήθιος. Το είμαι σίγουρη πια.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το ταξί. Να σου ένα ταξιτζής περιμένει. Μπας και ήρθε κανένας πελάτης. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζής κάει μια γυναικάρα. Ένα μανουλό. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Δέει στο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζής και την κοιτάει το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο, του λέει: κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχεις ξαναδεί γυναίκα γυμνή? Εννοείται, λέει ο ταξιτζής, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Λασμένα.
1: Η εγγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει και το αντιγράφουν.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Σαν σήμερα το 1955 ο Άλαν διαβάζει το ποίημα του Το Ουρλιαχτό σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία και γίνεται γνωστό σε όλο το κοινό. Και έχουμε απόσπασμα βέβαια από το συγκεκριμένο ποίημα. Το Ουρλιαχτό.
2: Πασχαλά παιδί μου.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Εγώ.
1: Και το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Η μαμά μου κοιμάται από τις 10, 10 και 4 το έχει κοιμηθεί και αυτή.
2: Σε ποιον εμείς?
1: Στη Μανούλα.
2: Ο μπαμπάς τι κάνει? Άμα κοιμάται η μαμά, ο μπαμπάς τι κάνει?
1: Ο μπαμπάς κοιμάται επίσης τα μεσημέρια.
2: Ναι.
1: Και επίσης πάει με τη μαμά μου και κοιμάται.
2: Α, δεν κάθεται να δει τηλεόραση και τα λοιπά. Την πέφτουν κόφουνα για ύπνο.
1: Δεν έχουν τηλεόραση στο σπίτι οι γονείς μου.
2: Τι δεν έχουν τηλεόραση?
1: Δεν έχουν τηλεόραση εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι γονείς μου στο σπίτι.
2: Σε όλο το σπίτι? Άλλο συγκρονοτοκάμαρα. Σε όλο το σπίτι δεν έχουν
1: δεν
2: τηλεόραση.
1: Δεν υπάρχει τηλεόραση στο σπίτι μας.
2: Α, τι είναι και τι κάνουνε? Τρία παιδιά να μου πει.
1: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Πέρα από την έρευνα της Φιλανδίας, εδώ στην Ελλάδα είμαστε πιο προχώ, αγάπη μου.
2: Κάνουμε κάτι, αυτό έλεγα.
1: Και εδώ η Βασιλική θα μας δώσει τα φώτα της. Στα ελληνικά πάρτι στην Ελλάδα δεν έχουν καλαθάκια, έχουν ποτηράκια.
2: Τα έχω πάει σε πάρτι που σου έχει τρία διαφορετικά χρώματα από ποτήρια. Και γράφει πάνω, το έχουν γράψει ρε παιδί μου, ότι το ένα χρώμα είναι σε σχέση σημαίνει, το άλλο ότι είναι περίπλοκο και το άλλο τη ελεύθερο. Οπότε ανάλογα το ποτηράκι που κρατά, θα έρθει να σε προσεγγίσει όλο. Συγγνώμη, τι πάρτι είναι αυτά.
1: Νεούσα.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Εμένα.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Ουτοπιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
8: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
1: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 7.
11: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: 3, 2, 1.
1: Now, ladies and gentlemen.
2: He said.

0: αγαπάω πάρα πολύ. Είστε και γαμμένα παιδιά.
1: Ο καλύτερος τρόπος να ξεπρέπει για να πας στη δουλειά σου.
2: Δυστυχώς σας ακούω.
3: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ό,τι θες.
3: Πάχινα. Τι πιστεύεις?
5: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
3: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σας παρακαλώ, πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σας. Τρελαίνομαι να σας ακούω.
6: Ακούω τα ανεκδότα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανεκδότα του.
7: Ενώ περιστάσει στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένα.
8: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringtone.
2: Είναι η καλύτερη παρέα στο πρωινό μου, παιδιά, πραγματικά.
9: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
10: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
11: Τι Γιώργος και Μαρία.
12: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρο στην Ελλάδα.
13: Κρήτη.
14: Είμαι από την Κάρη.
13: Θεσσαλονίκη.
14: Ιωάννη.
13: Καβάλα.
15: Είμαι και ο Κρήτης.
16: Σοφάλος Καρδίτσας.
17: Από το ανώπερο της Γερμανίας.
18: Το συναφιασμένο Μόναχο.
19: Από Ρόδο.
20: Από την όμορφη Καστοριά.
21: Στο καφέ Morning Show.
10: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
22: Η γριά κότα έχει το
10: δει. Με είπε γριά κότα.
11: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
12: Γιώργος και Μαρία.
11: Τα δώρα.

0: ή το σύντροφό σου,
1: ναι,
0: για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο, να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχει προβλήματα, ε.
2: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: δεν χορεύεται να είναι. Όλα ίδιος φαίνονται. Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα, Τρίτη, είμαι 13 Οκτώβριο, Μαρία Βούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, η Τρίτης.

0: είναι το τραγούδι που αφαιρούν οι περισσότεροι άντρες στον εαυτό τους.
1: Είναι.
0: Το δεν φοράς πένα. Δεν ξέρεις που το αφαιρώνουν.
1: Όχι.
0: Στο πολίτη τους.
1: Καλημέρα, good morning σε όλους.
0: Στο δημοτικό το λέγαμε αυτό, εσύ.
1: Δεν είχα πουλί να το πω, δεν ξέρω.
0: Οι φίλοι σου, αγόρια δεν είχε.
1: Και να ερχόντουσαν να μου πούνε δεν χωράς πουθενά, δεν χωράς πουθενά και να του ρωτήσω εγώ γιατί αναφέρεσαι για το πουλί μου. Πας καλά, ρε.
2: Τι μέρα.
1: Πρώτη δημοτικό, δευτέρα το θες, πέμπτη.
0: Άντε γυμνάσιο, άντε.
1: Α, γυμνάσιο. Όχι, δεν συζητούσαμε για τα πουλιά του, κοίτα να δει.
0: Πήγαινε και καλά, ερχόντουσαν και το λέγανε για αστείο, ρε. Και καλά να κάνω αφήνει, πέρανα στο ραδιόφωνο τηλέφωνο. Τίποτα δεν κάνατε σαν παιδιά, ήθελα να ξέρα.
1: Πες μου τι κάνατε το 80, μια δεκαετία πριν.
0: Εμείς παίρναμε τηλέφωνο στα ραδιόφωνα και λέγαμε γεια σας, θέλω να κάνω μια αφιέρωση.
1: Α, ήσασταν ακόμα με τα τηλέφωνα.
0: Ναι, ρε, αφού
1: εγώ
0: δεν είχαμε.
1: Πρόλαβα SMS.
0: Ούτε κινητό δεν προλάβαμε.
1: Α.
0: Και λέγανε θέλω να κάνω μια αφιέρωση.
1: Πες.
0: Ναι, λέγανε ποιο τραγούδι, το δεν χωράς πουθενά.
1: Ναι.
0: Και πού το αφιερώνετε, στο πουλί μας.
1: Τι ώρα που δεν σηκώνουμε πια τηλέφωνα που παίρνετε σε κατάλληλες ώρες.
0: Έλα μωρέ, δεν το κάνει κανένας αυτό.
1: Δηλαδή, δεν το ξέρω.
0: Μόνο αυτή τη βλακή εγώ με τους φίλους μου το κάναμε. Λες.
1: 6, 7, 800, 104, 8.
0: Για στείλε ρε αδελφέ ένα μήνυμα. Αν το έκανες και εσύ ποτέ αυτό.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Απευθυνόμαστε στα αγόρια φίλους μας. Εάν αφιέρωσες και εσύ το δεν χωράς πουθενά.
0: Ρε, δεν το αφιερώναμε, ρε, γιατί θέλαμε να το αφιερώσουμε. Είπα, κάναμε πλάκα. Δεν είπα ότι το κάναμε γιατί το πιστεύαμε.
1: Και εγώ κατά βάθος πιστεύω ότι το αφιέρωνες άνετα στο πουλί σου.
0: Εντάξει τώρα. Μην τα περαφιολογούμε πρωί-πρωί τώρα.
1: Θα σας πω κάτι το οποίο 10. Είπα, αποφάσισα δεν θα το έλεγα.
0: Ναι.
1: Γιώργο, σε είδα στον ύπνο μου.
0: Όντε πάλι. Τι είδε πάλι.
1: Γιώργο, σε είδα γυμνό στον ύπνο μου.
0: Άντε πάλι.
1: Γιώργο, σε είδα.
0: Άλλη δουλειά
1: όπως
0: δεν έχει.
1: Γέννησε η μάνα σου στον ύπνο μου.
0: Δεν χωράγα πουθενά. Και είχα γίνει όλα... τόσο.
1: Όχι, όχι, ήσουν fit πολύ.
0: Ήμουν και fit.
1: Πάρει όλα τα ρούχα.
0: Τι?
1: Σου είχαν πάρει όλα τα ρούχα.
0: Με κλέψανε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό με
1: είδε. Δεν είδα τον μπροστά.
0: Είδα
1: όλο το πίσω.
0: Σιγά κόλλο είναι. Καλό, μπει στον ύπνο σου, δεν ξέρω πώς με είδες.
1: Όχι, ήτανε. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι ο παππούς, δεν τον έχεις δείξει ποτέ.
0: Όλο είναι. Τι είδες, για λέγε.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Ίσως φταίει που είδα James Bond χθες.
0: Α, μπορεί. Τι έκανε, παρκούρ από ταράτσα σε ταράτσα και με κουστούμι.
1: Όχι, ήταν εκείνη η γνωστή σκηνή που τον έχει πιάσει ο κακός σε ένα υπόγειο, έχει σκίσει μια καρέκλα και του χτυπάει. Τα χαμνά με ένα.
0: Α, ναι, κάτι μου θυμίζει, ναι.
1: Με ένα σχοινί. Εσύ λοιπόν ήσουν μακριά.
0: Α, εγώ έκανα
1: σαν,
0: το σχοινί.
1: Σαν σε ένα τούνελ, ας πούμε. Είχε φως.
0: Ναι.
1: Πήγαινες προς.
0: Και βγαίνει η Νικολούλη, λέει. Είχε ένα φως στο τούνελ.
1: Σκάσε.
0: Ο James Bond από την άλλη του βαράγαν τα καραμπαλέκια.
1: Εσύ ήσουν ο James Bond.
0: Α, εγώ ήμουν ο James
1: Bond. Πήγαινες προς το φως και εγώ από
0: πίσω. Αφού ήμουν δεμένος, μωρί.
1: Είπα τύπου, ίσως επειδή.
0: Α.
1: Εγώ σε είδα όρθιο. Προχωρούσες λοιπόν με τα.
0: Με το κολαράκο έξω.
1: Με το κολαράκο. Και πήγαινε ο κολαράκος λίγο πλαφ, πλαφ,
0: τι έκανε.
1: Τίποτα. Α.
0: Έκανε και φλαπ, φλαπ, φλαπ ο κόλος μου.
1: Ίσως φταίει αυτό.
0: Αυτό δεν ήταν ο κόλος μου, άλλο έκανε φλαπ.
1: Τέλος πάντων, πολύ γυμνασμένος, πολύ καλός. Σε κάποια φάση σου πέσε ένα καπέλο. Και έσκυψα.
0: Και έσκυψα και είδε το φως στο τούνελ.
1: Λοιπόν, είχα πει ότι δεν θα πω τίποτα. Παρ' όλα αυτά, εγώ σε είδα το βράδυ στον ύπνο μου.
0: Τι τραβάμε πρωί-πρωί.
1: Κουράστηκε,
0: ε. Παραπάνω ρεπό. Είχα γυρίσματα όλο το βράδυ. Και τελικά πού κατέληξε.
1: Α, ξύπνησα γιατί ο Όλιβερ είχε αρχίσει και έκανε κάτσα, κάτσα, κάτσα, κάτσα, κάτσα στον πάτο. Ε,
0: μα ρε, Όλιβερ, δεν ξέραμε, τη σώσαμε την κοπέλα, δεν τη σώσαμε.
1: Δεν μιλήσαμε ποτέ εμείς οι δύο. Εγώ ήμουνα σαν παρατηρητής, ας πούμε.
0: Έβλεπε την ταινία στο. Συνέβησε τον κινηματογράφο και έτρωγε popcorn. Έλα, Παναγία μου σήμερα.
1: Ω Θεέ μου, τώρα σε βλέπω κάπως διαφορετικά. Γύρνω λίγο πίσω να δω μα είσαι.
0: Τι να δεις, Μαρή, πίσω δεν έχει τίποτα.
1: Πλατάρες είχες, μάνα μου.
0: Ναι, ρε. Τώρα, μαράκι μου, τις χτίζω. Τις χτίζω.
1: Δεν μπορώ.
0: Είμαι στον όγκο τώρα. Α, μου είπε και ένας φίλος να πάω να βάλω ποπό.
1: Α, Θεέ μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τρίτη σήμερα, 13 Οκτωβρίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, καλημέρα, είπαμε.
0: Τρίτη και 13,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι, ήθελα να το πω και αυτό. Δύσκολα πράγματα θα κυλήσουν σήμερα.
0: Και μας στέλνει ο φίλος ο Γιάννης μια ιστορία για τον τραγουδιστή από τις Τρύπες. Λέει: πάει ο τραγουδιστής από τις Τρύπες στην Θεσσαλονίκη μετά από μια συναυλία να φάει μπουγάτσα.
1: Ναι.
0: Πάει στο μπουγατσάδικο και του λέει: θέλω μια μπουγάτσα με τυρί. Ο μπουγατσάς του λέει: δεν έχω. Ω, λέει, τότε μια μπουγάτσα με κυμά. Του λέει ο μπουγατσάς: δεν έχω. Πω, πω, τότε λέει ο τραγουδιστής: τότε με κρέμα, με κρέμα, με κρέμα!
1: Ω, Θεέ. Γίνεται και χειρότερο.
0: Τέλειο.
1: Καλημέρα, είπαμε. Μηνυματάκια έχουμε στείλει. Δεν έχουμε στείλει πολλά μηνυματάκια και θα σας μαλώσω, θα σας κάνω τα 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
0: Θα δει και εσάς τον ύπνο σας.
1: Καλημέρα στο Γιάννη, τη Βάλα από τη Μελβούρνη, τη Στέλλα, το Σάκη, το Στέφανο και σε όλα τα παιδιά που θέλουμε τώρα να στείλεις την καλημέρα σου. Έτσι τριτούλα σήμερα, δύσκολη μέρα. Έχει ξεκινήσει κάπως, επειδή είναι και 13.
0: Μπορεί.
1: Το μετράμε.
0: Το 13 είναι η Αμερικανιά, δεν είναι. Το Τρίτη και 13.
1: Το Τρίτη και 13. Παρασκευή και 13 καλή είναι η Αμερικανιά. Το δικό μας είναι το Τρίτη και 13 σύμφωνα με την άλωση της πόλης.
0: Α, Τρίτη και 13 είναι το δικό μας. Άρα εμείς είμαστε.
1: Εμείς είμαστε τώρα στην
0: Κεντρική πάνω. Μάλιστα, ναι, καλά. Γιατί
1: πιστεύετε. Είδα και μια μαύρη γάτα εχθές.
0: Ε, καλά, έχεις και ένα μαύρο σκύλο.
1: Ε, ο μαύρος σκύλος δεν μετράει.
0: Γιατί?
1: Η μαύρη γάτα, αφού λένε.
0: Γιατί λένε όμως τη μαύρη γάτα και όχι το μαύρο σκύλο, γιατί είμαστε ρατσιστές.
1: Ποιος ξέρει αυτά τα πράγματα που εμείς είμαστε αγνώμονες.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά το θεωρείς γλουσουζιά. Άμα δεις
1: μαύρη γατούλα. Όχι, ρε, θα ήθελα να έχω και μαύρη γάτα στο σπίτι, αλλά δεν με αφήνει ο
0: άλλος. Ωραίες οι μαύρες γάτες.
1: Ωραίες οι μαύρες γάτες με τα κίτρινα τα μάτια τους τώρα.
0: Τι έχουν, νύχτερο.
1: Έχουν
0: πρόβλημα στο σηκώτη. Και...
1: γενικά ζήτησα από τον Νίκο να έχουμε κάποια παραπάνω κατοικίδια, δεν ήθελε.
0: Τι κατοικίδιο θες, άλλο. Ωραία, μια γάτα μετά.
1: Θα ήθελα μια μαύρη γάτα, αλλά δεν μπορώ γιατί πρώτον έχω και εγώ την.
0: Αλλεργία.
1: Έχω αλλεργία στις γάτες. Θα ήθελα να έχω και ένα παπαγάλο.
0: Α,
1: σε ένα κλουβί.
0: Ωραίο.
1: Έτσι.
0: Ωραίος και να μιλάει κιόλας.
1: Εντάξει. Μπορεί να ήθελα να έχω και ένα σκιουράκι. Ένα ενιδρίο να μην έχω.
0: Έλατε.
1: Και θα ήθελα πάρα πολύ να τους έχω δώσει και ονόματα.
0: Ε, καλά, εννοείται. Τι θα βάφτεις, θα θάνε.
1: Εντάξει. Τώρα η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα. Έχω το χρόνο.
0: Ναι.
1: Το βράδυ να ασχολούμαι.
0: Με τα πουλιά σου.
1: Ε, με τα πουλιά, με τα τετράποδα.
0: Ναι, αλλά έχεις βρει ρε σύμπαν.
1: Δεν θα ήθελα όμως. Μια σειρά, έβαλες... Ιγουάνα, φίδια και τέτοια.
0: Έβαλες μια σειρά περίεργη. Ο σκύλος κυνηγάει τη γάτα. Η γάτα κυνηγάει το πουλί. Θα γίνεται εκεί μέσα, μα θα γίνει εκεί μέσα μάγαλο η κατάσταση.
1: Εντάξει, θα το βρω, θα το βρω. Όχι ότι θα το έχω ποτέ, αλλά για στείλτε λίγο τα κατοικίδια σας. Πόσα κατοικίδια έχετε εσείς στο σπίτι?
0: Στο 697-800-1048, ας στείλουμε μια φωτογραφία με το κατοικίδιό μας σήμερα. Ό,τι είναι αυτό, είναι πουλάκι, είναι γατάκι, είναι σκυλάκι. Τι κατοικίδιο έχετε, ρε παιδιά?
1: Και αν έχεις και τα τέσσερα, μπράβο σου.
0: Άνοιξε pet shop.
1: Γιώργο.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 22 210 2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
5: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Πάμε να το λαλήσουμε, παιδιά, για να πάει καλά ημέρα. 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλά μας μεταφέρει η Μάρια. Πολύ γνωστό, φρέσκο-φρέσκο. Εννοείται, επιτυχιάρα μεγάλη. Στο 22-210-60. Στο 2-10-300-1048. Μας λες ποιο τραγούδι είναι το σημερινό μας λαλαλά.
1: Καλή επιτυχία σε όποιον πάρει τηλέφωνο, έτσι.
0: Οχ, 1-2-3 και.
1: Λαλαλαλαλαλα.
0: Εντάξει, η εκτέλεση ήταν μαντάρα. Βάλε λίγο κέφι, λίγο μπρίο, αγάπη μου. Βάλε λίγο τσαχπινιά που έχει το τραγούδι.
1: Δες πως κουνιέται. 2-10-300-1048.
0: Ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα.

0: Δυσκολευτήκατε σήμερα, γιατί συμφωνώ, παιδιά, δεν ήταν πολύ δυνατή η εκτέλεση σήμερα. Ότι δυσκολευτήκατε, λέω, ρε, δυσκολευτήκατε. Ένα, δύο, τρία και...
1: Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα.
0: Καλημέρα, Στέλιο. Στέλιο.
1: Στέλιο.
0: Στέλιο, είσαι εδώ. Δεν έχω Στέλιο. Πάει ο Στέλιο.
1: Έλα, παιδιά, έχετε 10 δευτερόλεπτα να πάρετε τηλέφωνο. Στέλιο, πού είσαι?
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Και το όνομά σου?
2: Βασιλική.
0: Έλα, Βασιλική μου, τραγούδησε μου το σημερινό μας λαλαλα με το 1, με το 2, με το 3.
2: Πάρε τηλέφωνο τον κερατά. Καλύτερα τώρα παρά μετά.
0: Ναι, Βασιλική, ναι. Έχεις και τσακπινιά και μπρίο, μπράβο, ρε Βασιλική.
3: Τηλέφωνο τον κερατά. Καλύτερα τώρα παρά μετά.
1: Κάτι, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει και συνέχεια, γιατί δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Παιδί μου, 3,5 λεπτά, 3,5 λεπτά τραγούδι.
1: 3,5 λεπτά τραγούδι, τι λέει μέσα.
0: Θες να περίμενε, να στο βάλω να το ακούσω όλο.
1: Όχι, εντάξει, δεν πειράζει.

0: ψέματα.
1: Γιώργος και Μαρία.
2: Και ας οδεύσουμε, παιδιά, στο αγαπημένο μας μέρος. Το τρελό περίπτερο που έχει όλες τις προσφορές που μπορείς να φανταστείς και που θέλεις να έχει ένα περίπτερο. Το τρελό περίπτερο, παιδιά, έχει προσφορές σε σνακ αλλά και στο κρουασάν μόλτο σε όλες τις γεύσεις με μόνο ένα ευρώ. Τρεχάτε, μικρά μου ποδαράκια, και πάμε να πάρουμε τα καλύτερα σνακ της αγοράς. Λοιπόν, το τρελό περίπτερο στην πιάτσα των ταξί στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας είναι 24ωρο. Ό,τι ώρα κι αν σου έρθει η όρεξη να φας το κρουασανάκι σου, να πάρεις το σνακ σου, να πάρεις ένα γρήγορο νεράκι ή καφεδάκι, το τρελό περίπτερο είναι εκεί και σε περιμένει. Και φυσικά έχουμε και στην παραλία της Νέας Αρτάκης.
3: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις φωτογραφίες με τα αγαπημένα σας κατοικίδια, στον Κώστα, στη Σοφία, τον, τη Μαρία, την.
2: Γιατί δεν τα λες με το όνομά τους. Καλημέρα στον Τότον. Καλημέρα στον Λόκι. Καλημέρα στον Πίπι. Καλημέρα. Στα ζώα σας.
3: Ναι, τα έχετε διαβάσει, τα έχετε δει. Εγώ δεν ξέρω ποια.
2: Πάτα τώρα, εσύ Γιώργο από πάνω.
3: Τι να πατάω, μόνο ψάχνουν δύο ώρες το διάλογο που δεν έχει συζητήσει.
2: Την Ελίζαντεθ. Καλημέρα στην Ελίζαντεθ. Πανέμορφη λευκή γάτα.
3: Ο Πίπης μου αρέσει εμένα, το κουνέλι.
2: Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε, σήμερα είναι η μέρα που στέλνουμε τα κατοικίδια μας. Λοιπόν, αν το έχεις ονομάσει όπως τρελό όνομα και αν έχεις βρει, το θέλουμε. Στείλτε φωτογραφία.
3: Αν και σήμερα είναι άλλη μέρα, διεθνή ημέρα, μια πάρα πολύ ωραία διεθνή ημέρα, θα την πούμε σε πολύ λίγο. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
2: Χρόνια πολλά να πούμε στον Καρπό, την Αγαθονίκη, τη Χρυσή, τη Φλωρεντία και το Φλωρέντιο.
3: Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα, γιατί έχεις γενέθλια μαζί με τον Αντώνη Καφετζόπουλο, την Ανά Μούσχουρη, το Ζαφύρι Μελά, ωραίος ο Μελάς, Μάργαρετ Θάτσερ και τον Πύρο Δήμα. Κάτσε κάτω από την μπάρα. Σαν σήμερα, παιδιά, το 1930 η Αλίκη Διπλαράκου. Το 1930.
2: Δεν άκουσα καν, άκουσα Αλίκη.
3: Η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη σε διαγωνισμό ομορφιάς Miss Ophelia στο Rio de Janeiro.
2: Μπράβο της.
3: Λοιπόν, πόσο καιρό μου έχουν λείψει αυτά τα καλλιστεία στον Αντένα, γιατί το σταμάτησε αυτό το πράγμα. Ωραία ήταν.
2: Ποτέ δεν τα βλέπα. Μα μόνο τη Μανεγάκη.
3: Τι θέλετε, Παγκόσμια Ειρήνη και
2: τα λοιπά. Καρακουκλάρα.
3: Α, εγώ έβλεπα και πιο παλιά.
2: Γιατί, α, Στεφανίδου, ε.
3: Όλοι όσοι έχουν περάσει πιο
2: όχι,
3: πίσω.
2: Η Τατιάνα ήταν μετά τη Μανεγάκη, σωστά.
3: Δεν ξέρω. Μανεγάκη ήταν στα τελευταία του άντερα που έκανε τα καλλιστεία.
2: Ω, μετά ήταν και η Στεφανίδου.
3: Για λίγο, αυτό λέω. Αλλά σαν σήμερα το 1972, παιδιά, το έχετε δει σε ταινία σίγουρα, ένα αεροπλάνο στο οποίο πηγαίνει μια ομάδα ράγκμπι τη Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδρες. Αρκετοί από τους επιβάτες εντοπίζονται σώοι 72 μέρες αργότερα καθομολογήσεων ότι κατέφυγαν σε κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν.
2: Μα το έχω δει.
3: Δεν θυμάμαι την ταινία βέβαια πως λέγονταν, ε. Αλλά τα.
2: Πέσαμε!
3: Μούτσο! Δεν θυμάμαι την ταινία. Και νομίζω έχει βγει σε δύο διαφορετικές βερσιών.
2: Τι να σου πω. Πρέπει να τις έχω δει και τις δει.
3: Κι εγώ σίγουρα. Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης σήμερα, ημέρα της ΔΕΗ, Διεθνής ημέρα μείωση φυσικών καταστροφών που έρχονται καταστροφές από τη λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, να δώσουμε προσοχή. Mm-hmm. Εθνική ημέρα γύμναση τον εγκέφαλό σου.
2: Ωραία.
3: Παίξε διάφορα παιχνίδια τα οποία τον βοηθούν να γυμναστεί. Mm-hmm. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα, βέβαια δεν μπορούμε να ζητήσουμε φωτογραφικό υλικό.
2: Γιατί?
3: Γιατί είναι Εθνική ημέρα χωρίς σουτιέν.
2: Καταλαβαίνω.
3: Είναι για όλα τα κορίτσια τα οποία στριμώχνονται, νιώθουν άβολα, όλη την ώρα τους ενοχλεί αυτό το πράγμα.
2: Εγώ νιώθω άβολα αν δεν φοράω.
3: Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν μου έχει τύχει.
2: Δεν ισχύει για όλα τα κορίτσια αυτό που λες.
3: Δεν θες να πας σπίτι και να το βγάλεις εσύ.
2: Όχι χάσεις. Καθόλου.
3: Αλήθεια.
2: Περνάω τέλεια με. Εγώ και το σωτέν μου.
3: Εντάξει, είσαι από τις εξαιρέσεις. Εσύ, Βασιλική.
2: Να σας πω, εσείς που γουρλώνετε τα μάτια. Εσείς που γουρλώνετε τα μάτια. Δείτε λίγο διαφορά στο μέγεθος, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται.
3: Καλά, δεν είσαι η μόνη με μεγάλο στήθος στον πλανήτη.
2: Ας ρωτήσουμε λοιπόν εκεί έξω αυτοί που έχουν μεγάλο
3: ρωτάω
2: μικρό.
3: Όλες τις γυναίκες οι οποίες και ακόμα και στο θηρίο που έχουν βγει σε τηλέφωνο λέει το πρώτο πράγμα που βγάζουμε στο σπίτι είναι το σουτιέν.
2: Ναι. Εντάξει.
3: Καλά, γιατί θεωρείς ότι επειδή το κάνεις εσύ πρέπει να το κάνει όλος ο κόσμος. Όλοι το βγάζουν.
2: Έχω συσκεφτεί με κορίτσια, θεωρώ περισσότερο από ότι εσύ, εμείς με το μεγαλύτερο
3: είπα,
2: αισθανόμαστε.
3: Δεν έχω...
2: Το βάρος να έρχεται λίγο προς τα πάνω.
3: Εγώ είπα δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν φοράω σουτιέν.
2: Σίγουρα.
3: Αλλά ναι, αλλά όταν πάω σπίτι θέλω να βγάλω το βρακί, ας πούμε.
2: Το βρακί σου!
3: Ναι.
2: Γιατί?
3: Και να μείνω μόνο με το με αέρινο μποξεράκι. Να μείνω με αέρινο μποξεράκι ή ένα σορτσάκι, λέω ρε πουλάκι μου.
2: Χωρίς βρακί.
3: Ναι.
2: Γιατί σε στενεύει. Πάρε μεγαλύτερο.
3: Όχι ρε, να πάρει λίγο αέρα, λίγο να... Πώς στριμώχνετε εσάς, στριμώχνετε και εμάς. Με τα κολλητά μποξεράκια και τα σχετικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Είσαι εσύ που τα βγάζεις όταν μπεις στο σπίτι τα σουτιέν σου ή είσαι εσύ αυτός που λες α, δόξα τω Θεώ, έβαλα σουτιέν και μαζευτήκανε.
2: Το χειρότερο είναι το καλοκαίρι, πάντως δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Χειρότερο δεν έχουν τα οι φίλες μου. Η Λίνα κινείται.
3: Αν και έτσι έχετε βαφτίσει, παιδιά. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
9: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Let's go!
10: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 8.
7: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
6: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τρίτη σήμερα και ο καιρός είναι περίεργος, ο καιρός είναι λίγο μυστήριος και περιμένουμε και καιρικά φαινόμενα. Κεραυνούς, λέει, αστραπές, βροντές, τα πάντα. Γι' αυτό θα πάρεις ένα πολύ ωραίο καφεδάκι τώρα. Αν τον αλεμπινήσει, 22-2-10-64-36, να ζεστό σήμερα. Μια καπουτσινάρα θα την πάρεις, ένα καπουτσινάκι θα το πάρεις. Ένα γαλλικό θέλεις. Τι ζεστό καφέ πίνεις, ρε παιδί μου. Θέλεις ένα νες καφέ. Ωραίο, ζεστό, ζεστό, λαχταριστό. 22-2-10-64-36, παραγγέλνεις και εσύ το πρωινό σου καφεδάκι από τον αλεμπινήσει καφέ. Για να δούμε λίγο τη θερμοκρασία, παιδιά. Σήμερα φτάνουμε μέγιστη 22 και ξεκινάνε τα τσουρ τσουρ τσουρ από το απογευματάκι και μετά. Μεσημεράκι μετά τις 4-5 ξεκινάμε τα τσουρ τσουρ τσουρ.
1: Και εδώ.
0: Ναι, και εδώ.
1: Α,
0: και εδώ λέω και τελειώνουν.
1: Ναι.
0: Κυριακή πρωί, Σάββατο μεσημέρι.
1: Συνέχεια θα βρέχει.
0: Θα έχουμε ολημερής Τετάρτη σήμερα, Τρίτη και Τετάρτη όλη μέρα βροχή. Πέμπτη Παρασκευή με διαστήματα ηλιοφάνειας, βροχή, τσουρ τσουρ τσουρ. Και θα μας πάει λίγο μυστήρια.
1: Ωραία, μην ισιώσετε, μάλιστα κορίτσια. Καφιζάρι.
0: Κάντε το σγουρό. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που μία από τα ίδια το σκηνικό με 24 βαθμούς Κελσίου και πάρα πολύ βροχή σήμερα και αύριο. Η Θεσσαλονίκη στο ίδιο σκηνικό με 20 βαθμούς Κελσίου, τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ, μέχρι και την Πέμπτη.
1: Μη μου αγχώνεστε καθόλου, θα καλημερίσουμε όλα τα ζωάκια σας. Όλοι θέλετε να ακούσετε τα ζωάκια σας σε όνομα σε πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, προς το παρόν η Τρίτη έχει έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα με έμφαση στις σχέσεις, στις προσωπικές επιθυμίες και σε όσα χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας. Πιο αρνητικά σήμερα δεν θέλω να νομίζω ότι θα περάσεις εύκολα. Κρυοί, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις το ζώδιο που πηδάμε, διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάκια σε περιμένουν να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις μαζί και με το κατοικίδιο σου. Μα ήθελες, μπορεί να το πάρεις παρέα και το πουλάκι σου και τα παπάκια σου και τα χινάκια σου. 2-10-300-1048.
2: Λιουδαράκια μου, κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα ή μια διαφορετική άποψη μέσα στην οικογένεια μπορεί να μας βγάλει από την ηρεμία μας και να μας κάνει να αντιδράσουμε πιο έντονα από όσο χρειάζεται. Η μέρα μας ένα 6. Ψαράκια, η Τρίτη ευνοεί την αναζήτηση νέων εμπειριών, τη δημιουργική σκέψη και τις συζητήσεις που σε βοηθούν να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Η μέρα σου ένα 8. Ταύρε, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου μπορεί να χρειαστούν περισσότερη υπομονή σήμερα, ειδικά αν διαπιστώσεις ότι οι άλλοι έχουν διαφορετικές προτεραιότητες από τις δικές σου. Η μέρα σου ένα 6. Τοξότη, η ημέρα σε προσκαλεί να κινηθείς λίγο πιο ήρεμα και να ακούσεις τη σκέψη σου και να προετοιμάσεις τα επόμενα βήματά σου χωρίς να πιέζεις, να δώσεις άμεσα λύση σε όλα. Η μέρα σου ένα 8. Σκορπιέ, με τη σελήνη στο ζώδιό σου μπορεί να αισθάνεσαι τα πάντα πιο έντονα και να έχεις την ανάγκη να πάρεις πρωτοβουλίες ή να αλλάξεις κάτι που σε πιέζει εδώ και καιρό. Η μέρα σου ένα 7. Δίδυμε, η μέρα σου δίνει την ευκαιρία να προχωρήσεις πρακτικά ζητήματα και να βρεις λύσεις σε εκκρεμότητες που σε απασχολούν, αρκεί να μην αφήσεις τις πολλές υποχρεώσεις να σε αποσυντονίσουν. Η μέρα σου ένα 8. Υδροχόε, στα επαγγελματικά μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στις προτεραιότητες ή μια συζήτηση που θα σε αναγκάσει να επανεξετάσεις τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεσαι μια κατάσταση. Η μέρα σου ένα 7. Ζυγέ, η προσοχή σου στρέφεται στις προσωπικές αξίες, στα οικονομικά και σε όσα σου προσφέρουν αίσθημα ασφάλειας, ενώ μπορεί να θέλεις να επανεξετάσεις μια απόφαση που πήρες πρόσφατα. Η μέρα σου ένα 8. Κρύε, η Τρίτη μπορεί να ξυπνήσει την ανάγκη σου για αλλαγή τόσο στην προσωπική σου ζωή, όσο και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις τις καθημερινές σου υποχρεώσεις. Η μέρα σου ένα 7. Εγώ καιρε, οι επαφές με φίλους και συνεργάτες μπορούν να σου δώσουν χρήσιμες πληροφορίες ή να σε βοηθήσουν να δεις έναν στόχο από διαφορετική οπτική. Η μέρα σου ένα 8. Και καρκίνε, η δημιουργικότητα, ο έρωτας και η ανάγκη να περάσεις όμορφα με ανθρώπους που αγαπάς μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση ακόμα κι αν η μέρα ξεκινήσει με αρκετές υποχρεώσεις. Η μέρα σου ένα 8.
1: Και ποιο είναι τελικά το ζώδιο που επιδίσαμε σήμερα? 2-10-300-1048 για διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Εύη.
3: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
3: Θοδωρή.
1: Θοδωρή μου, ποιο ζώδιο δεν είπε η Μαρία?
3: Παρθένος.
2: Μπράβο, Θοδωρή, μπράβο!
1: Πόσο χρόνο είσαι, βρε Θοδωρή?
3: 9.
2: Παιδί μου.
1: Πας σχολείο τώρα?
3: Ναι.
1: Α, τι τάξη πας?
3: Τετάρτη.
2: Τετάρτη.
1: Είσαι καλός μαθητής?
2: Τι είπε η μαμά από μέσα?
1: Είσαι καλός.
4: Έχει φάει να σας βρω να σας μιλήσουμε.
2: Άντε.
1: Έλα, προλαβαίνετε να μπείτε. 8 και 4 φτάνει. Άντε, γρήγορα μέσα.
2: Λοιπόν, Παρθένη, η Τρίτη μπορεί να αποδειχθεί παραγωγική καθώς έχεις τη δυνατότητα να οργανώσεις καλύτερα τις σκέψεις σου, να επικοινωνείς τις ιδέες σου και να διευθετείς πρακτικές εκκρεμότητες. Η μέρα σου ένα 8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Πάμε, παιδιά, να φτιάξουμε και τον εξωτερικό μας χώρο για να τον έχουμε όμορφο και τώρα για το φθινόπωρο να συνεχίσουμε να τον χρησιμοποιούμε. Οπότε για τα υπέροχα απογεύματα που έρχονται, είτε βρέχει, είτε έχει αέρα, εσύ θα συνεχίσει να χρησιμοποιείς τη βεράντα σου. Αν ο χώρος λοιπόν είναι προστατευμένος σωστά, μπορείς να τον χαίρεσαι ακόμα περισσότερο και αυτό κάνει ο Θανάσης Ρώσης με λύσεις σκίαση, πέργολες και G-Zip Vertical Systems. Βλέπει το χώρο, μελετά τις ανάγκες σου και αναλαμβάνει μετά την κατασκευή, την τοποθέτηση και το σέρβις σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Εύβοια, για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ο Θανάσης Ρώσης με ένα μόνο τηλεφώνημα στο 698-5069-798 μπορεί να είναι δίπλα σου και στο www.rosis.gr.
2: Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα και πολύ ωραίες γρήγορες μικρές φαρσούλες. 697-800-1048 μηνυματάκι στο Viber. Έλα ρε Παναγιώτη. Ασπρούλη! Ασπρούλη! Τώρα γυρνάει ο Ασπρούλης στο ράδιο. Με ψάχνει ο Ασπρούλης.
1: Εσένα!
2: Δεν ακούει το όνομά του. Κάτσε, ψάχνω τα, λέω τα ονόματα από τα ζωάκια. Στέλλα, ο Παναγιώτης.
1: Και εμείς τον Παναγιώτη!
2: Ο Παναγιώτης δεν το σηκώνει, Στέλλα μου.
1: Λοιπόν, για να στείλεις και εσύ τα δικά σου τα ζωάκια, να το φωνάξουμε δυνατά στον αέρα. 697-800-1048. Πάμε, παιδιά, να πούμε ένα καλημέρα όλη η ομάδα στην Ντέζη, την Πάπια.
2: Γεια σου, Ντέζη!
1: Καλημέρα, Ντέζη! Η Αφροδίτη, παιδιά, που έχει 8 σκυλιά, 10 γάτες και μία πάπια και τώρα θα πάρει και ένα αρνάκι.
2: Χίνα έχει κανένας?
1: Εμείς είχαμε παλιά χίνα στο σπίτι μας.
2: Όχι, λέω από τους ακροατές, δεν σου είπα παλιά. Και θεωρούνται, λέει, οι χίνες από τα καλύτερα κατοικίδια και ειδικά φύλακες.
1: Ναι. Γιατί?
2: Τσιμπάει πολύ, δεν αφήνει κανένα να μπει μέσα.
1: Αφού την έχουμε περιφραγμένη τη χίνα, δεν την έχουμε αμολυμένη.
2: Παιδί μου, λένε, η χίνα είναι καλύτερη και από σκύλο.
1: Πολύ γκαρίζει η χίνα. Λοιπόν, πάμε στον Τάσο με το πουλί του. Καλημέρα στο. Στον Τάσο και την Ηλιάνα, καλημέρα στον Ασπρούλη. Γιατί? Πάμε καλημέρα να πούμε στο φίλο μας τον Νίρο και τον Αλέξανδρο. Νίρος είναι ο σκύλος, Αλέξανδρος είναι ο ιδιοκτήτης.
2: Φαντάζεσαι? Ο σκύλος Αλέξανδρος, ο ιδιοκτήτης Ήρων.
1: Θα τα διαβάζω όλα. Καλημέρα στη Λάουρα και στη Θεοδώρα. Διαλέχτε ποιο είναι το όνομα.
2: Λάουρα πρέπει να είναι το αφεντικό.
1: Όχι.
2: Όχι, ρε γαμώτο.
1: Λάουρα είναι το σκυλί. Γιώργο.
2: Μ' αρέσει όσοι δίνουν στα σκυλιά του όνομα κανονικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχω ακούσει που το λένε Αλεκό.
1: Ναι, τέλειο.
2: Μιστόκλα.
1: Μακάρι να γυρνούσε και ο δικός μου όταν τον φώναζαμε εκείνα τα ονόματα, γιατί περάσαμε. Περάσαμε
2: το
1: τριήμερο. Όχι. Υποτίθεται το σκυλί όταν το φωνάξει ένα όνομα και σε αυτό γυρίσει τις πρώτες μέρες που το έχει στο σπίτι, αυτό πρέπει να υιοθετήσει.
2: Γιατί?
1: Εγώ τον είχα φωνάξει Άδη, Πέτρο, Παύλο, Χάρο, δεν γύρισε κανένα. Μόλις είπα Όλιβερ.
2: Εδώ και κάτι χρόνια τον Ελέο Καβλίγκο. Τώρα πια ακούει.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα στη γάτα της Κατερίνας την Μάου. Καλημέρα στον κούκλο τον Ντάνι. Και φυσικά θα συνεχίσουμε στην Άρια. Πολύ ωραία τα σκυλάκια σας. Στείλτε τα 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Έρχονται κι άλλα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
2: Δώστε, δώστε.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Για το σαλόνι, εντός. Για το στρώμα και το κρεβάτι, εντός. Για την τραπεζαρία, εντός. Για μια μικρή ανανέωση ή μια μεγάλη αλλαγή, τώρα ξέρεις που θα πας. Εντός Χαλκίδας, Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανιάμος. Εντός, ο προορισμός για όλο το σπίτι.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
5: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη χρόνη Μιμίδου ΩΕ, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρω ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου ΩΕ. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier, έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού? Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
9: Η θεατρική ομάδα Ανθιδώνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
10: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
11: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
13: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
14: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Ναι.
14: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
15: Με Γιώργο και Μαρία.
16: Καλημέρα.
17: Καλημέρα.
18: Καλημέρα.
19: Καλημέρα.
16: Καλημέρα.
15: Σοκαφέ Morning Show.
16: Μόνο αυτό.
15: Σοκαφέ 104,8.

0: Και το θηρίο είναι εδώ. Το σκορ, παιδιά, ξεκίνησε με ένα 0 του θηρίου υπέρ του και χάνουμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πρώτη φορά την αρχή της εβδομάδας χάσαμε και νομίζω ότι καλά θα μας πάει και αυτό. Καλημέρα, θηρίο μου.
1: Τρίτη και 13 σήμερα. Ελπίζω όντως να σας πάει καλά. Θέλω πάρα πολύ να πάρετε μία νίκη. Σήμερα φέρνω ποσοστό το οποίο είναι υψηλότατο.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. 2-10-300-104-8. Παίρνετε τηλέφωνο για να δηλώσετε τη συμμετοχή και να παίξετε στην εξής ερώτηση. Το 21% είπε ότι αυτό είναι το πιο ενοχλητικό πράγμα που κάνει ο σύντροφός μας στο σπίτι. Ποιο είναι αυτό, παιδιά? Το ψηφίζει γυναικείος πληθυσμός. Και το 21% τι σημαίνει? 2 στους 10 είπαν ότι αυτό είναι το πιο ενοχλητικό πράγμα που κάνει ο σύντροφός μας στο σπίτι.
0: Κοίτα, μου έρχεται κάτι που κάνει πάρα πολύ έντονα ένας άντρας. Και εντάξει, okay, μπορεί να μην το κάνω εγώ, αλλά το καταλαβαίνω ότι το κάνουν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ότι κλεινόμαστε πολλές ώρες στην τουαλέτα.
1: Βασικό και αυτό.
0: Και δεν αφήνουμε χώρο και χρόνο στους υπόλοιπους να πάνε. Δηλαδή, ναι, αν μπούμε για το χοντρό.
1: Έχει να κάνει η απάντηση με το χώρο της τουαλέτας? Πιστεύετε που εγώ μπορώ αυτή τη στιγμή να σκεφτώ και 4 πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε στην τουαλέτα και είναι όλα λάθος?
0: Καλημέρα, Νικολέτα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικολέτα μου. Τι κάνει αυτό το 21% των ανδρών και εκνευρίζεστε εσείς ακόμα μία φορά?
2: Παιδιά, και εγώ για την τουαλέτα θα έλεγα. Όταν πηγαίνει η τουαλέτα που την πιτσιλάει αυτό.
0: Που λερώνει το καπάκι.
1: Νικολέτα, εντωμεταξύ, ναι, έχεις καταλάβει ότι βαριούνται να έχουν, να στοχεύσουν.
2: Να
1: στοχεύσουν, ρε
0: παιδί. Περίμενε, ρε πουλάκι μου. Δεν χαίρεσαι που ο σύντροφός
1: σου.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν χαίρεσαι που ο σύντροφός σου δεν μπορεί να κοντρολάρει όλο αυτό και λερώνει αναγκαστικά και λες, τουλάχιστον είναι πρικισμένος ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, δόξα τω Θεώ.
1: Τι ούτε καν, τι λέει καλέ Νικολέτα, καλώς ήρθες επίσης στην παρέα μας, είσαι καινούργια παίκτρια.
2: Έχω ξαναπαίξει.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
2: Σε παρακολουθώ γενικά όταν έχω χρόνο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, Νικολέτα, ο δικός σου
0: πιτσιλάει?
2: Πάρα πολύ.
1: Και ο δικός μου, Νικολέτα, να κάνουν παρέα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Νικολέτα, έχασες.
0: Έχετε ένα μπάνιο σπίτι, Νικολέτα, ή δύο?
2: Ένα.
0: Έβαλ του μπιντέ.
1: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, έχω δει, είναι πάρα πολύ στη μόδα να μαθαίνουμε, λέει, τους άντρες μας και τα παιδιά μας να κατουράνε καθιστή.
0: Άντε πάλι τα ίδια όλα, τα έχουμε ισοπεδώσει όλα.
1: Και είναι, λέει, οι Σουηδοί που το έχουν ξεκινήσει αυτό και είναι και πολύ υγιεινό σαν τρόπος. Να το έχουμε στο μυαλό μας.
0: Υγιεινό είναι για τα κακά.
1: Και
0: να σου πω κάτι, και το πιο υγιεινό είναι να έχουμε τουρκική που καθόμαστε με τη στάση την περίεργη.
1: Πολύ ωραία. 2-10-300-104-8, παιδιά, πάμε να συνεχίσουμε.
0: Ωραία, δεν θα πω κάτι σόκιν. Θα πω κάτι πολύ απλό και νομίζω εκνευρίζει τις περισσότερες γυναίκες. Δεν ξέρω αν είναι το 21%. Βάζουμε τα πόδια στο τραπεζάκι του αλουνιού.
1: Αυτό το κάνω και εγώ, δεν με πειράζει τόσο.
0: Όχι, με το παπούτσι.
1: Ποιο παπούτσι?
0: Αυτό που φοράω.
1: Όχι, ρε Γιώργο.
0: Είδες. Καλημέρα, Βασίλη.
3: Πολύ καλημέρα σας από τη βροχερή Θεσσαλονίκη.
1: Πώς είναι, Βασίλη? Πού είσαι, σε έχουμε χάσει.
3: Πού να είμαι, το ξέρω, δουλειά Μαρία.
0: Τι να κάνεις κι εσύ?
3: Θα με φάνε τα 5 άτομα που έχω σπίτι, θα με φάνε.
1: Ευλογία. Λοιπόν, Βασίλη μου, πάμε να δούμε. Τι είναι αυτό το εκνευριστικό πράγμα που κάνεις εσύ, ίσως και ο γιος σου και γενικότερα ο αντρικός πληθυσμός το κάνει στο σπίτι?
3: Κοίτα να δεις, ο γιος μου δεν το κάνει ακόμα. Εγώ όταν πίνω ελληνικό καφέ κάνω ένα πολύ ωραίο θόρυβο.
1: Εκνευριστικότατο.
0: Παίρνεις και τραπεζομάντιλο, ε.
1: Εκνευριστικότατο θέλω να σου πω. Λοιπόν, πώς τον πίνεις τον ελληνικό σου? Θέλεις και φουσκαλίτσες?
0: Με ρούφιγμα.
3: Με τρεις φουσκάλες. Άμα δεν έχει τρεις φουσκάλες πάει δεύτερος.
1: Ο κλασικός ο Έλληνας ο άντρας. Πάτα από το πόδι, Βασίλη, και ροζ κουβάς είναι δικό σου.
0: Φτιάχνουμε τον μόνο σου.
1: Έχασε.
0: Γεια σου,
3: έγινε, καλημέρα σα.
0: Καλημέρα. 2-10-300-104-8. Η ερώτηση ακόμα μια φορά,
1: λοιπόν,
0: παρακαλώ.
1: Το 21% των γυναικών, έτσι, είπε ότι αυτό είναι το πιο ενοχλητικό πράγμα που κάνει ο σύντροφός μας στο σπίτι. Και μπαίνω κι εγώ σε αυτή την ομάδα, παιδιά, γιατί στα top 3 μου υπάρχει αυτή η απάντηση.
0: Πιστεύεις ότι εγώ μπορεί να το κάνω σπίτι μου? Γιατί είμαι και λίγο περίεργη περίπτωση εγώ.
1: Με αυτά πάντων που ξέρω θα πω όχι.
0: Καλημέρα, Δήμητρα.
4: Καλημέρα.
1: Γιώργο!
4: Αυτή η μεγάλη λούτσα που έχει γίνει, μουσκεμα.
0: Όλα μουσκεμα σήμερα, Δήμητρα. Αχ, τι κάνει ο δικός σου όταν έρχεται σπίτι και σε εκνευρίζει? Δεν θέλει σεξ, τι?
4: Όταν έρχεται, γενικά.
1: Ξέρω κι εγώ τώρα, βρε Δήμητρα, εκεί που το πας, εμένα, ρωτάς, γενικά, ξέρω, ειδικά.
0: Το 21%.
4: Βλέπει μόνο του ταινίες και τον παίζει. Αυτό είναι πολύ συνευριστικό.
0: Τον έχεις πιάσει τα πράζα.
1: Έλα τώρα.
4: Έχω δει και το ιστορικό του. Άστα.
0: Το τραβάει και βίντεο.
1: Σταματήστε παρακαλώ πολύ. Δεν μπορώ.
0: Κάτσε μωρί μα να μάθουμε δύο πράγματα.
1: Τι να μάθεις.
0: Τι βλέπει και το μέτρι.
4: Αντί να με φωνάξει εμένα στο δωμάτιο, κάθεται μόνος και βλέπει ταινία.
0: Είναι τώρα μα... Ξέρεις τι, μερικές φορές τι φλανάκι.
1: Θέλω να φύγω.
0: Αν σου πετύχει αυτό, τι φλανάκι.
1: Δήμητρα, Γιώργο! Αντίο, Δήμητρα μου, έλα σήμερα πάλι. Bye. Γιώργο, συντονίσου παρακαλώ.
0: Γιατί είναι πουλάκι, με συμβαίνουν και στα καλύτερα σπίτια. Πού το κάνω.
1: Είναι δυνατόν τώρα το θηρίο να ζητούσε αν θα το παίξει ο σύντροφός μας στο σπίτι, τη αναπάντηση.
0: Αυτό τι με εκνευρίζει, τη Δήμητρα. Τι σε ενοχλεί εσένα, ρε φίλε.
1: Είπα ότι είναι στα top 3 μου.
0: Σκέψου να κατέβει στο σαλόνι και ξαφνικά να δει να κάνει ο άλλο.
1: Προχώρα. Σε παρακαλώ.
0: Να καθαρίζει το τηλεκοντρόλ.
1: Προχώρα.
0: Άννα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε Άννα. Ελπίζω σαν να μην σου έχει τύχει κάτι τέτοιο, ε.
1: Όχι,
4: μου. Όχι, δεν μου έχει τύχει. Παναγία μου.
0: Ε, καλά, δεν κάνει κάτι κακό.
4: Καλημέρα με υγεία, α πούμε.
1: Αμήν, αμήν. Πάμε.
0: Καλημέρα,
1: Άννα,
0: καλημέρα.
1: Πάμε.
4: Λοιπόν, το πιο εκνευριστικό,
0: Ναι.
4: Είναι πάρα πολλά.
0: Πες ένα απ' όλα.
4: Άντε, θα πω ένα απ' όλα. Θα πω το ροχαλιτό.
1: Α, όταν ροχαλίζει και τι να κάνει ο μωρέ ο καημενούλης τώρα, άμα έχει πρόβλημα έτσι με τα κρεατάκια του.
0: Και δεν το καταλαβαίνει κιόλας. Αυτός που ροχαλίζει, ναι, δεν το καταλαβαίνει.
1: Βασικά υπάρχουν αυτά τα ειδικά τα λευκοπλάστα, τα οποία αν σου
0: τίποτα
1: ανοίγουν τη μύτη, υποτίθεται, και μπορείς να αναπνεύσεις καλύτερα το βράδυ χωρίς να μας ενοχλεί.
0: Μετά θα φεύγει απαλού
1: αέρας. Ο δικός σου, Άννα μου, ναι, γιατί δεν φεύγει ούτως ή άλλως. Άννα μου, πώς το λένε. Έλα εγκεφαλή.
0: Ροζ κουβάς για σένα.
1: Ναι, ροζ κουβάς ήτανε. Ναι, ροχαλίζει ήταν η λέξη που έψαχνα. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Άννα μου, καλημέρα.
4: Δεν πειράζει, υγεία, χαμόγελα.
0: Έτσι.
1: Αμήν, αμήν.
0: Γεια σου, Άννα μου, καλημέρα. 2-10-300-148.
1: Θα μ' αφήσει να πάθει εγκεφαλικό, Γιώργο. Και δεν θα βοηθήσει λίγο. Θα πει έτσι να ολοκληρώσει.
0: Όχι, ρε, να κάνουμε νούμερα, ρε. Πας καλά. 2-10-300-148. Το 21% των ανδρών κάνει αυτό το πράγμα μέσα στο σπίτι και εκνευρίζει τις γυναίκες. Τι είναι άραγε, Μαρίνα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Μαρίνα μου, για πες το.
5: Κοίταξε να δεις, βρε Γιώργο, εγώ σκέφτηκα,
0: ναι,
5: ότι μπορεί να είναι, ας πούμε, τις σημαντικές στιγμές που έχετε έρθει λίγο έτσι πιο κοντά σας,
1: ναι,
5: ζευγάρι,
1: ναι,
5: εκείνη την ώρα να του φύγει μια πορδίτσα.
1: Γιατί, ρε παιδί μου, γιατί.
0: Αυτή.
5: Δεν ξέρω, γιατί του ήρθε του ανθρώπου, ρε παιδάκι μου, τι να κάνω, να του βάλω φελό.
0: Όχι.
1: Συγγνώμη, δεν μπορεί να πάει να το κάνει στη γονίτσα κλανίτσα.
0: Αφού
1: πριν,
0: είναι μέσα.
1: Πριν.
0: Είναι στον έρωτα πάνω. Την...
5: Όχι, ρε παιδί μου, πάνω που ξεκινάει έτσι να είναι πιο διαχειρητικός, εκείνη να του φύγει μια πορδίτσα.
1: Μία ήδη είναι, μία υπόκοφη.
0: Ρε Μαρίνα μου, γιατί αυτό το πράγμα είναι η όθηση, δίνει όθηση στον εαυτό
1: σε
0: του.
1: Σε παρακαλώ.
0: Να φύγει μπροστά.
5: Όχι, ρε Γιώργο.
1: Μαρίνα μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, κοριτσάρα μου, έχασες όπου κατάλαβες.
0: Για να του φύγει στο ερωτικό, δεν μπορώ να φανταστώ πόσες ώρες την κράταγε.
1: Έλα, το έχουμε πιάσει τώρα. Έλα, Μαρίνα, bye.
0: Καλημέρα, Ανδρέα.
6: Καλημέρα από Αθήνα, από την προχερή Αθήνα, τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, ρε Ανδρέα μου. Τι κάνει ο άντρας το 21% και...
6: Το ξέρω, έλα σου πω, για ρίξε μια βοήθεια, γιατί δεν έχει πάει παρατέτρο και δεν έχει μια βοήθεια.
1: Αφού παρατέτρο το έχω βγάλει τρεις γραμμές, γιατί μιλάω 5 λεπτά με την κάθε γραμμή τα προβλήματά τους.
0: Εντάξει, έχουμε προβλήματα.
1: Δεν έχουμε βοήθεια σήμερα.
0: Έχετε προβλήματα.
6: Αυτό γίνεται κατά την αρχή της, όταν ξεκινάνε τα μέλια για να προχωρήσω.
1: Δεν έχει σχέση, προχώρα, πες την απάντησή σου.
6: Δεν έχει σχέση.
1: Όχι.
6: Λοιπόν, θα το πω Γιώργο, ότι είμαστε βατήριο.
0: Έλα, δώσ' το.
6: Όταν πας να κάνεις ερώτα μαζί της και θυμίζει με άλλο όνομα. Είναι η Δήμητρα και θυμίζει η Μαρία.
0: Καλά, μα
6: Χριστίνα,
0: ήσουν υπέροχη σήμερα.
1: Είναι η γυναίκα σου, ρε βλάκα. Η γυναίκα σου είναι. Είναι δυνατόν να την πεις με άλλο όνομα.
0: Σου ξέφυγε. Έβλεπες μια ταινία.
6: Πόσοι άπιστοι υπάρχουνε. Πόσοι άπιστοι ομάδες υπάρχουνε.
1: Δεν ξέρω, εσείς να μου πείτε.
6: Δεν μιλάω για μένα.
0: Να τις λες
6: όλες. Είναι το 20%. Είναι στους 5.
0: Να τις λες όλες, μωρό μου, να μην μπερδεύεσαι.
1: Ναι, κι άλλος μάθος που στάνος. Έλα, προχώρα. Ανδρέα μου, ρώσου βάζει.
6: Καλημέρα, αύριο πάλι.
0: Γεια σου, Αντρικό, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Δεν θα κερδίσετε ποτέ.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Γιάννη μου.
3: Καλά, τώρα αυτό που είπα προηγούμενος δεν είναι αιτία εκνευρισμού, είναι αιτία χωρισμού.
1: Μπράβο,
3: δηλαδή, σιγά μην τις
1: μπράβο.
3: Σιγά μην τις αφήσεις και λεφτά στο κομμωδίνο, ας πούμε.
0: Ας ξέρω εγώ.
1: Αυτό, το θέλω.
0: Με όλα αυτά που παρακολουθεί όμως μια γυναίκα. Με όλα αυτά που παρακολουθεί μια γυναίκα και μπαίνει σε διάφορους πειρασμούς και σε μπερδέψει σένα και σε πει με άλλο όνομα Γιάννη και σε πει Βαγγέλη, τι θα γίνει.
1: Τι να τον πω, Βαγγέλη.
3: Πάλι αιτία χωρισμού είναι, το ίδιο
1: εννοείται,
3: είναι. Και από τις δύο πλευρές.
1: Ναι.
3: Τι με όλα αυτά που βλέπει. Δηλαδή, σε πει γυναίκα στο ερωτικό να σε πει Βαγγέλη. Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Δεν είναι και
3: αν δεν έχει δεύτερο όνομα, Βαγγέλη.
0: Θα σταματήσει. θα σταμάταγες αυτό που κάνεις εκείνη τη στιγμή ή θα το άφηνες για μετά.
3: Νομίζω θα σταματούσες πολλά πράγματα, όχι μόνο αυτό που κάνεις.
0: Θα πέφτουν όλα.
1: Πάμε, σε παρακαλώ, στην απάντηση, γιατί τρώμε χρόνο.
3: Επειδή δεν ήμουν από την αρχή, για τον ντουζ έχουμε πει τα νερά, τον ντουζ που.
1: Τίποτα δεν έχουμε πει. Τίποτα, μόνο για τις πιτσιλιές έχουμε
3: πει. Α, μια χαρά. Τώρα αρχίσαμε.
1: Μπράβο.
3: Αυτό. Όταν κάνεις μπάνιο, που το κάνουμε, μην πω γιατί είμαστε στον αέρα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και στην ντουζιέρα η κουρτίνα. Υπάρχει και στην μπανιέρα επίσης κουρτίνα.
3: Εγώ είμαι 90 τώρα. Δεν προλαβαίνω να βάλουμε κουρτίνα να ξεκινάει από το ταβάνι.
0: Όχι, ρε, η κουρτίνα αυτή κολλάει και πάνω σου μετά και είσαι να θες να ξανακάνεις μπάνιο.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί το κάνετε λες και είστε στον Ατλαντικό?
3: Μα δεν είναι μόνο από εκεί. Δηλαδή βγαίνουμε με νερά πάλι έξω. Υπάρχει και συνέχεια. Δεν είναι μόνο από την ώρα που κάνουμε μπάνιο τα νερά. Φεύγουν από παντού, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Χθες μάλωσα εγώ με το δικό μου. Γιατί παιδιά ήταν μέσα 8 ώρες μετά είχε κλείσει και την πόρτα. Νερά παντού.
3: Πλημμύρα, Μισισιπή στο μπάνιο.
1: Αμαζόνιος μαζί με τα.
0: Εγώ είμαι ψυχαναγκαστικός. Δεν θέλω να πέσει τα γόνα έξω από τον ντουζ.
1: Μπράβο Γιώργο, είσαι ο άντρας που όλες ψάχνουμε. Λοιπόν Γιάννη μου.
0: Γι' αυτό κάνω στο λάστιχο έξω.
1: Λοιπόν Γιάννη μου, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που το σκέφτεσαι. Καιρό σκουπά είναι δικό σου. Έχασε.
3: Μπράβο.
1: Μπράβο. Μπράβο.
3: Γεια σα.
0: Γεια σου, Γιάννη μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο.
7: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι είναι αυτό που κάνουμε και εκνευρίζει τις γυναίκες το 21%?
7: Κυρίε, εγώ το βλέπω στη δικιά μου γυναίκα. Όταν τρώω φαγητό το μεσημεριανό, επειδή τρώω συνήθω μόνο μου, γιατί πάει 3,5 ώρα και.
0: Ναι.
7: Τρώω και δεν πάω το πιάτο στο κουζίνα.
1: Κατέληξε τώρα και να καταλάβω ακριβώς έτσι. Είναι τα πράγματα, λες και έχετε υπηρετικό προσωπικό 24 ώρες το 24 ώρες. Είναι δυνατόν.
0: Ένα πιάτο είναι, δεν
7: κουρασμένη όλη μέρα. Τι να κάνουμε, Μάρια.
1: Σαλάτα σου έχω φέρει σε άλλο πιάτο. Κυρίως σου έχω σε άλλο πιάτο.
0: Εσύ φταίς που μου γέμισε το τραπέζι πιάτα. Βάλ το όλα σένα.
1: Αφού δεν θες να κουμπάνε.
0: Εγώ.
7: Όμως στο ίδιο μέρος τα πάνε όλα.
0: Ναι. Τα πάνε όλα μέσα να τελειώνουμε.
1: Ακούστε να δείτε λίγο.
0: Να πλένω δύο ώρες και δεν είχε ζεστό νερό.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε λιγάκι. Νίκο μου. Παίρνετε το πιατάκι σας και γενικότερα τα ποτηράκια σας, τα πιατάκια σας, τα μπολάκια σας και τα ρίχνετε στον νηπτήρα. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Δεν ξέρω. Σκέπτομαι.
7: Να τα παίρνουμε, να μαγειρέψουμε και μόνοι μας. Και μετά.
1: Εξαιρετική ιδέα. Μαγείρεψε και για μένα.
0: Ας μείνουμε και μόνοι μας. Να μείνουμε και μόνοι μας, να τελειώνουμε.
1: Νίκο μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Νικόλα μου, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8. Παιδιά, τρέχω να προλάβω λίγο τις γραμμές.
1: Το συγκεκριμένο πράγμα, παιδιά, το κάνει σε οποιοδήποτε μέρος του σπιτιού, δεν υπάρχει θέμα. Είναι εκνευριστικότατο αυτό που κάνει.
0: Ρευόμαστε. Σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού μπορεί να ρευτούμε. Να πετάμε ρούχα, δεν θεωρώ πια ότι οι άντρες πετάνε ρούχα. Καλημέρα, αγάπη.
1: Δεν μπορώ.
8: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, βρε αγάπη. Για πες μου λίγο, τι κάνει ο σύντροφός σου και σε εκνευρίζει?
8: Πάρα πολλά.
0: Τέλεια.
8: Δεν υπάρχει κάτι που να μην με εκνευρίζει.
0: Ωραία.
8: Λοιπόν,
0: και γιατί είσαι μαζί του?
8: Γιατί τον αγαπώ γι' αυτό το λόγο.
1: Αγάπη, πες την απάντησή σου.
8: Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι αφήνει τις κάλτσες του όπου.
1: Μόνο θέλει. Για τις κάλτσες είναι η πρώτα. Απάντηση που θα δώσεις ή και για τα βρακιά και γενικά για τα πουκάμισα, τα μπλουζάκια, τα παντελόνια, οτιδήποτε.
0: Ένα σπίτι γκαρδαρόμπα το έχει κάνει.
8: Τις κάλτσες περισσότερο αφήνει. Αγάπη μου, τα αφήνει σε μια καρέκλα.
1: Είσαι καινούργια παίκτρια?
8: Ναι, μάλιστα.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
8: Από Νάουσα.
1: Καλώς ήρθες και ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Γεια σου, βρε
8: αγάπη. Τέλεια, γεια σας.
0: Καλημέρα. 2-10-300-104-8. Το 21% των ανδρών κάνει αυτό το πράγμα στο σπίτι και εκνευρίζεται μια γυναίκα. Σε όλους τους χώρους του σπιτιού μπορεί να το κάνει αυτό. Περπατάω ξυπόλυτος.
1: Άλλο πάλι και τούτο.
0: Γιατί κακό
1: είναι. Πόσο δύσκολο να βάλεις παντόφλα, παιδάκι μου. Τι είσαι ο Νεάντερταλ? Πλακάκι έχουμε βάλει, γιατί πολύ
0: δεν είμαι Νεάντερταλ επειδή περπατάω ξυπόλυτος. Ο Ταρζάν είμαι.
1: Ναι, αλλά μετά θα μου κλάνεις και θα λες κρύωσα. Πάμε.
0: Αθηνά. Αθηνά. Νίκο.
9: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου, καλημέρα. Τι είναι αυτό που εκνευρίζει τις γυναίκες όταν... εκτός από το να αναπνέουμε.
9: Να γυρνάει, να πιάνει το τηλεκοντρόλ και να βάζει μπάλα και να διατάζει τη γυναίκα. Γυναίκα, φέρε μια μπύρα να πιω.
1: Σήκωσε τα κουλά σου και πήγαινε πάρτιν.
0: Αυτό το ξέραμε.
1: Δηλαδή, Νίκο μου, ελπίζω να είσαι τέτοιος.
9: Το ξέραμε αυτό.
0: Δεν θα περιμένω το ημίχρονο τώρα. Κάτσε, παίζουν ακόμα.
1: Ναι. Ελπίζω να μην είσαι τέτοιος να ζητάς και να διατάζεις τη γυναικούλα σου, το κοριτσάκι σου.
9: Τρελός είμαι.
1: Α, μπράβο.
0: Όχι, άμα, έτσι.
9: Άμα έκανα τέτοιο πράγμα το βράδυ μετά δεν είναι κουκό.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ρε Νικόλα. Άμα τη το πει ζουνιάρικα, έτσι δεν θα τη φέρει την πυρίτσα.
1: Όχι. Και καλό θα ήταν να μην τη φέρει.
0: Γιατί μπορεί.
1: Γιατί μετά την μαθαίνει κάπως διαφορετικά.
9: Επειδή συγχαίρομαι όταν βλέπω τέτοια πράγματα, στα αλήθεια σα το λέω.
1: Μπράβο, Νίκο.
9: Να είναι τέρμα η τηλεόραση και να μην δίνει σημασία ούτε σε παιδιά ούτε. Γιατί έχω τύχει σε σπίτια που πάω σε φίλους και κακώς που το λέω κιόλας.
1: Πες το, δεν πειράζει, δεν κρίνουμε
0: εμείς. Δεν είπες όνομα.
9: Εντάξει, αλλά. Δεν είναι καλό, όντως.
1: Έχεις δίκιο, Νίκο μου. Η απάντησή σου είναι από τις καλύτερες που έχουν δοθεί. Καιρό κουφά είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Νίκο μου.
9: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλημέρα,
1: φιλιά,
0: καλημέρα.
1: Πολλά, φιλιά.
0: Η φίλη Ειρήνη γράφει στο TikTok.
1: Μάλιστα.
0: Ότι θέλει παντού σεξ, οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού, όλη την ώρα.
1: Δεν έχει να κάνει με σεξ. Μάλιστα. Ούτε με κινητό.
0: Θοδωρή. Θοδωρή.
1: Θοδωρής.
0: Χρήστο.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστάρα μου, καλημέρα. Τι κάνει το 21% των ανδρών και ενοχλεί μια γυναίκα?
10: Να πρόσεις σε διάφορα μέρη και να κάνει χάλια, μονοξύπτια.
1: Τι είπε, δεν άκουσα. Πάμε ξανά.
10: Να πρόσεις σε διάφορα μέρη του σπιτιού και να κάνει χάλια, ολοξύπτια και διάφορα.
0: Να πέφτουν κάτω πατατάκια, ψίχουλα από ψωμάκια.
1: Το χειρότερό μου να πάρει το φαγητό να το φάει στο κρεβάτι, παιδιά. Και όταν τρως το κρεβάτι και δεν.
10: Κρεβάτι, καναπέ.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πάρ' το στο κρεβάτι, αλλά δες πού είναι το φαΐ σου. Δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω στάμπα από λάδι, ένα ψωμάκι, ένα καροτάκι, μία πατατούλα. Δηλαδή έλεος.
0: Τι τραβάς.
10: Το έχω κάνει.
1: Το ξέρω, οι περισσότεροι. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Χρήστο, έχασες.
0: Πώς τρώτε στο κρεβάτι? Εγώ δεν μπορώ. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν μπορώ να φάω στο κρεβάτι πράγματα. Με ενοχλεί μετά τα ψίχουλα να με τσιμπάνε όλο το βράδυ.
1: Αυτό λέω, πρέπει να το αλλάξεις μετά.
0: Ναι,
1: συμφωνώ, Γιώργο.
0: Άρα δεν τρως.
1: Πάμε.
0: Δημοσθένη.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Νάτος ο Δημοσθένης.
0: Έλα, Δημοσθένη, πες το.
11: Πρέπει να διαλέξω τώρα. Είναι δύο ερωτήσεις ή δύο διαφορετικές.
0: Για πες.
11: Και πρέπει να είναι σίγουρα γιατί το κάνω κι εγώ. Πετάω κλειδιά παντού, πράγματα μέσα στο καθιστικό, στην κουζίνα και το πρωί όταν σηκώνομαι για δουλειά τα ψάχνω.
1: Ναι.
11: Και το δεύτερο είναι ότι αφήνω μικροσπιτιδάκια, δηλαδή από το Άικος, τα ντυτά, από τσίγαρα.
0: Τέλεια.
1: Πού τα αφήνεις αυτά, δεν γίνεται. Ή στο τραπεζάκι, ή στο σταχτοδοχείο, ή στα σκουπίδια πάει. Έχει θέση αυτό.
11: Στα σκουπίδια δεν τα αφήνω ποτέ αυτό.
1: Τουλάχιστον έχετε αυτογνωσία.
0: Να σου πω κάτι, γιατί τα σκουπίδια τα έχετε κάπου καταχωνιασμένα, κρυμμένα. Και εμείς πρέπει να κάνουμε ένα σκαφί για να βρούμε που θα τα πετάξουμε.
1: Τα σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Κάτω από τον νηπτήρα είναι συνήθως.
0: Ναι, μικρό το καλαθάκι αυτό, δεν χωράει πολλά.
1: Α, Θεέ μου, Δημοσθένη μου. Να σου πω, έχει κοπέλα.
0: Είχε.
1: It's complicated. Άρα, Δημοσθένη.
11: Όχι, δεν είναι καθόλου. Αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά τι την ενοχλεί.
1: Δρός κουβάς είναι δικό σου, Δημοσθένη μου. Άλλαξε
0: δεν πειράζει,
1: κοπέλα.
0: Δημοσθένη, έχασες. Δεν πειράζει. 2-10-300-148, δώσε μια βοήθεια.
1: Βοήθεια.
0: Θοδωρή.
1: Δεν έχουμε.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θοδωρή μου, καλημέρα. Τι κάνεις και εκνευρίζεις τη σύντροφό σου?
12: Ροχαλίζω.
1: Ροχαλίζεις. Θοδωρή μου, αυτή ήταν η απάντηση που ήθελες να μας πεις.
12: Να.
1: Και είσαι καινούριος παίκτης και από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
12: Από τον πύργο Ηλίας.
1: Καλημέρα στον πύργο Ηλίας και ροζ κουβάς είναι δικό σας. Χάσατε.
0: Γεια σου, Θοδωρή μου, δεν πειράζει. Δημήτρη.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη μου. Για πες τώρα, Δημήτρη.
13: Να κάνω που δεν ακούω και εδώ.
1: Μπράβο, για πες.
13: Εγώ πιστεύω ότι κάνουμε επιλεκτική ακοή.
1: Επιλεκτική ό,τι θέλουμε ακοή. Ακούμε.
0: Ακούς μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα δίαιτα.
13: Μπορεί να μην ακούω ούτε και το μπλα μπλα.
0: Τέλεια.
1: Καλά, εσύ είσαι πραγματικά βραβείο. Λοιπόν, Δημήτρη, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο και είσαι καινούριος παίκτης?
14: Ναι, και καλώς να ρισπέξω από τον ηθήτησά μου.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα στην όμορφη
14: Κισάμ. Αλλά θα τα ακούω, όμως είναι όσο γίνεται περίοδο, όσο μπορώ,
1: μπράβο.
14: Θα τα ακούω πάντα.
1: Α, μπράβο. Και τώρα που έκανες την αρχή με το θηρίο, ξέρεις ότι θα παίρνεις κάθε μέρα, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Τα λέμε αύριο, Δημήτρη μου, τα λέμε πάλι αύριο. Καλημέρα, Στέλιο.
15: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πες τώρα, Στέλιο, μπας και βγάλουμε καμιά άκρη.
15: Είναι 10 λεπτά που περιμένω. Δεν ξέρω αν έχει δώσει κάποια βοήθεια η Μαρία.
0: Τίποτα, 16 λεπτά περιμένεις. Για πες.
15: Λοιπόν, η ακαταστασία. Παίρνοντας ένα πράγμα και δεν το βάζεις σε θέση.
1: Αυτό, ωραία. Το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει κοντά στην ακαταστασία. Αλλά τι ακαταστασία ψάχνω? Στέλνω με την απάντησή σου, ροζ κουβάς είναι δικός. Έχασε!
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Στέλιο μου. Μήπως δεν βοηθάμε στις δουλειές του σπιτιού?
1: Κάτι σε ακαταστασία είναι. Τι ακαταστασία?
0: Ελένη.
16: Καλημέρα.
0: Έλα, βρε Ελένη μου. Για βοήθα λίγο, ρε Ελένη. Τι κάνει ο δικός σου και εκνευρίζεσαι?
16: Καταρχήν θέλω να πω ότι έχω λιώσει με τη συγκεκριμένη έρευνα. Θέλω να το ξέρετε. Και κυρίως επειδή παίρνουν οι άντρες και σκάβουν το λάθος του.
0: Εσύ, να σου πω κάτι. Έχουμε... Εμείς είμαστε ειλικρινείς, έχουμε μια αυτογνωσία. Ξέρουμε τι κάνουμε λάθος. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι θα τα αλλάξουμε. Ξέρουμε ότι μπορεί να κλάνουμε όπου να είναι. Ξέρουμε ότι μπορεί τα σκουπίδια να μην τα πάμε εκεί που πρέπει. Να μην πάμε καν τα σκουπίδια στην
1: τάξη. Τα σκουπίδια που κάδο. Δεν έχει υποθεί από κανέναν σαν απάντηση αυτή τη φορά. Γιατί?
0: Γιατί είναι το 100%.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Ποιος θα πάει?
1: Πάμε, Ελένη, πες απάντηση.
16: Η αλήθεια είναι ότι μετά από όλα αυτά κατάλαβα ότι γενικότερα το μπάνιο είναι απαγορευτικός χώρος, να ξέρετε.
1: Μπράβο, εννοείται.
0: Γι' αυτό πρέπει να έχει ο κάθε άντρας το δικό του μπάνιο, να μην μπαίνει η γυναίκα μέσα και ούτε εμείς το δικό σας.
1: Εγώ δεν το καθαρίζω μετά.
0: Τι σημασία έχει το καθάρισμα, Μαρία?
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Μπες όταν στεγνώσει.
1: Ελένη μου, πάμε, πες απάντηση, κοριτσάρα μου.
16: Λοιπόν, θα έλεγα τα νύχια που κόβουν όπου να είναι, αλλά αφού είπες ακαταστασία.
0: Να σου πω κάτι. Το νύχι δεν πω... είναι ο νοικοκόπτης που το πετάει πτυκουν, και φεύγει.
16: Άστε με.
0: Πάρε σκύλο. Εμένα τα τρώει.
16: Θα πω ότι τα άπλυτα, τα ρούχα που δεν τα βάζουν ποτέ στο χαλάδι των απλήτων.
1: Έλα μου ντε. Ελένη,
0: δεν
1: μπορείς να καταλάβεις. Κάθε απόγευμα που φτάνω στο σπίτι, πάω στο υπνοδωμάτιο για να δω τι έχω για πλύσιμο. Δεν πάω στο καλάθι των απλήτων, γιατί πρέπει να τα βάλω από το υπνοδωμάτιο στο καλάθι των απλήτων μέσα.
0: Συμφωνώ κι εγώ. Με το γιο
16: Μαρία, εγώ άμα το έχω κάνει αυτό, το έχω πει. Βάζω πλυντήριο. Έχεις τίποτα? Και μου λέει όχι, και την άλλη μέρα ήθελε να πάει γυμναστήριο και μου λέει πού είναι η μπλούζα μου. Του λέω ότι θέλει να κάτσει χιλιά απ' έξω. Δεν ξέρω.
1: Α, μπράβο. Να μην πάει γυμναστήριο.
0: Θα βάλει το μπουστάκι σου.
1: Ελένη μου, το καταλαβαίνω, κοριτσάρα μου, τι τραβάμε εμείς οι γυναικάρες. Λοιπόν, ο ροζ κουβάς είναι δικό σου, Ελένη. Έχασε.
0: Γεια σου, βρε Ελένη μου, ευχαριστούμε πολύ. Τόνια.
17: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Τόνια μου, για πες το.
1: Πού είναι η Τόνια?
0: Πήγε η Τόνια, χάσαμε την Τόνια. Έλα, Τόνια.
17: Πώς τα ρούχα θα. Μ' ακούτε?
1: Ναι, τώρα, ακούμε, τώρα,
0: ναι,
1: πάμε.
0: Ναι, ναι.
17: Και εγώ στα ρούχα θα πάω. Ναι. Μπαίνει μέσα και αφήνει όπου να είναι τα μπουφάν,
1: ναι,
17: τα ρούχα της δουλειάς.
0: Τι άντρες.
17: Δηλαδή πραγματικά.
1: Δηλαδή πραγματικά, ρε παιδί.
0: Δηλαδή αυτοί οι άντρες πεταμένα λεφτά.
1: Αυτό ξαναπέστο.
17: Μα όλα αυτά που έχουν υποθεί. Τα κάνει ο δικός
1: μου. Μα και ο δικός μου τα κάνει, Ελένη. Δεν είναι κανένας εξωπραγματικός εξωγήινος αυτός που περιγράφουμε.
0: Πριν τον πάρεις, δεν τα έκανε.
1: Ναι, αλλά φανταζόμασταν ότι θα γίνει λίγο καλύτερος.
0: Καλά, στη φαντασία σας τα πάντα μπορούν να γίνουν.
1: Στη φαντασία μας ήταν ο τέλειος ο πρίγκιπας με το υπηρετικό προσωπικό, αλλά δεν πειράζει.
17: Έτσι, Μαρία.
1: Αχ, Ελένη. Πάρε με μετά τηλέφωνο, τα πούμε. Ροζ κουβάς είναι δικός κοριτσάρα, με
0: έχασες. Γεια σου, Ρετόνια. Ο τέλειος πρίγκιπας είναι και με άλογο. Άρα είναι σε στάβλο. Άρα πεταμένα γύρω-γύρω. Ελένη.
1: Τι κατάλαβα.
0: Δεν έχω, Ελένη. Πάμε, Γιώτα.
1: Πού είμαστε, πού είμαστε, με ποιον παίζουμε?
18: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώτα μου. Για πες το, βρε Γιώτα.
18: Δεν ξέρω αν έχουμε πει ότι μπαίνει μέσα με παπούτσια.
1: Ωραίο αυτό.
0: Και με τι να μπει, με τα χέρια?
1: Δηλαδή πραγματικά φτιάξει.
18: Δεν τα βγάλει τα παπούτσια.
1: Έτσι, μια παπουτσοθήκη απ' έξω και η παντοφλίτσα να σε περιμένει, ρε. Ρε καρντασάκι μου.
0: Μετά θα μου λες, εγώ είμαι στην πόρτα στημένη με την παντόφλα στο χέρι.
1: Ρε αφέντη τη ζωή μου, σου έχω την παντόφλα έτοιμη, γιατί με το παπούτσι μέσα?
0: Δεν μ' αρέσει η παντόφλα, θέλω ξυπολισιά, λέει.
1: Α, πα. Λοιπόν, έχω το ίδιο πρόβλημα. Λοιπόν, Γιώτα, μ' αρέσει η απάντησή σου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Γιώτα, και ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Πάω για την τελευταία τριάδα, δεν έχω χρόνο.
1: Ξέρω
0: για άλλο πόνο. Γιάννη.
19: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Για πες τώρα, Γιάννη.
19: Να κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν άκουγα. Η κοπέλα τώρα πριν λίγο, τι ακριβώς απάντηση έδωσε?
0: Ότι μπαίνει με τα παπούτσια μέσα.
19: Μου το πήρα από το στόμα. Πάλι καλά.
1: Όχι, ρε. Ναι, πάμε. Δεν πειράζει.
19: Να πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
19: Δεν σβήνουμε τα φώτα σε κανένα δωμάτιο που μπούμε.
1: Ναι. Αυτό το πρόγραμμα, σε παρακαλώ. Μπορείς να μου το εξηγήσεις γιατί δεν κλείνετε τα φώτα?
0: Φοβόμαστε τον μπαμπούλα.
15: Είναι για δικούς μας προσωπικούς λόγους, Μαρία, μην είσαι περίεργη.
1: Δηλαδή, γιατί πρέπει και του σαλονιού και του χολ και της κουζίνας και του παιδικού.
15: Γιατί έχουμε πολλά λεφτά οι άντρες και θέλουμε να πληρώνουμε δει. Τι
0: σε νοιάζει εσένα,
1: δεν θέλετε να το δώσετε στη γυναίκα σας να είναι πιο χαρούμενη, δεν θέλετε να το δώσετε στη ΔΕΗ.
15: Φυσικά και όχι. Μόνο στη ΔΕΗ.
0: Γιατί και να σου πω κάτι, γιατί από τα παιχνίδια που έχουμε παίξει κατά καιρού στα διάφορα PlayStation και τα λοιπά, νομίζουμε ότι πάντα κάποιος είναι από πίσω μας. Οπότε θέλουμε να έχουμε φως.
1: Και αυτό πάρα πολύ εκνευριστικό.
15: Να πάρω εγώ το κουβά μου.
1: Περίμενε λίγο, και αυτό πάρα πολύ εκνευριστικό. Θέλω να μου στείλετε οι γυναίκες πώς οι άντρες το κάνουν αυτό το πράγμα, να αφήνουν ανοιχτά τα φώτα και εγώ να πηγαίνω από πίσω. Τάκ, τάκ, τάκ, σε κάθε διακόπτη να το κατεβάζω.
0: Ο άλλος έπρεπε να πηγαίνει από πίσω, αλλά.
1: Γιάννη, συγχαρητήρια, το κέρδισε!
0: Τι αυτό ήτανε!
15: Σοβαρά μιλάς.
1: Αλήθεια, Γιάννη, σου λέω, Γιάννη, μπράβο, στην εκπνοή του χρόνου, ρε παιδί μου.
0: Ήσουν η Γιάννη μου, συγχαρητήρια, γίνε συνέδερος με τη ΔΕΗ.
15: Αλήθεια λέτε τώρα, οι μαλακίες.
0: Όχι,
1: έλα, Χριστέ και Παναγία, αλήθεια σου λέω, παιδί μου, πάρ' το.
0: Εμείς δεν λέμε ποτέ μαλακίες στο θηρίο. Λέμε μόνιμα.
1: Γιάννη, δικό σου.
0: Γιάννη μου, κερδίσαμε. Κερδίσαμε 1-1 το σκορ.
15: Ευχαριστώ που φέρει.
0: Να ευχαριστήσεις τη μαμά σου, τον μπαμπά
1: σου, τη γυναίκα σου, τη γυναίκα σου βασικό.
15: Τη γυναίκα μου, γιατί αυτή με κράζει συνέχεια.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο ρε Γιάννη μου, συγχαρητήρια. Τι έγινε ρε θηρίο,
1: έτσι ξέρω.
0: Στην εκπνοή του χρόνου.
1: Όχι, βοήθησα πολύ πάντως.
20: Γιώργος και Μαρία. Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
21: Παλόκα είναι.
20: Πού το ξέρεις?
21: Μου το πει Μέρη.
20: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
21: Και αυτό παλόκα.
20: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
21: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
20: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
21: Τα πάντα έχει.
20: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
21: Άνα γεια σου.
20: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
21: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
20: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
21: Τηλέφωνο 2221-051-601.
20: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
22: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
23: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
24: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
25: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
26: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
27: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
28: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
29: Για το πάρτι του μικρού.
30: Για την επέτειό σας.
29: Για την προαγωγή της.
30: Για τα γενέθλιά του.
29: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
30: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
26: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
30: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
26: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
27: Γιώργος και Μαρία.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning. Good morning, everyone.
27: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Αλγίδας.

0: Σήμερα Τρίτη και 13. Λοιπόν, και δεν ξεχνά, όπου και αν πα, Smile, μπα σε περιμένει στα κτέλη τη Καλκίδα για να πάρει τα καλύτερα, για να κάνει το δρομολόγιο σου πιο ευχάριστο, για να το κάνει πιο ξέχνιαστο και πιο ήρεμο. Το Smile, μπα σε περιμένει στα κτέλη τη Καλκίδα για να πάρει καφεδάκι, σνακ, σάντουιτ, σαλάτα, νερό, προϊόντα προσωπική φροντίδα, αλλά και ό,τι αξεσουάρ σου ξεφύγει για την τελευταία στιγμή. Smile, μπα για όπου και αν πα. Και ο καιρό έρχεται.
1: Τι?
0: Ζιγούλια, ζιγούλια, από ό,τι μα είπατε και εσεί όλη τη διάρκεια του θηρίου ότι στι περιοχέ σα ήδη ξεκινήσει το τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ. Ακόμα σε εμά εδώ, Χαλκίδα, Χαλκίδα, δεν έχει ρίξει. Τουλάχιστον καράμπαμπα, γιατί μου έχει τύχει να βρέχει στη γέφυρα.
1: Ναι.
0: Και εδώ να μην ρίχνει καθόλου. Πάμε σήμερα, μας πιάνει η βροχή από το μεσημεράκι και μετά. Και η θερμοκρασία φτάνει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη με πολύ βροχή. Αύριο πτώση θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου και βροχή όλη μέρα για την πόλη της Καλκίδας. Έτσι θα πάει και μέχρι την Παρασκευή. Τα ίδια και η Αθήνα με ένα 24-25 σήμερα με τσουρ τσουρ τσουρ, αλλά αύριο 18. Και η Θεσσαλονίκη 20 βαθμούς Κελσίου με βρόχα.
1: Και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι και πολύ θα ήθελα να συζητήσουμε και με τους ακροατές την άποψή τους, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω μηνύματος, ό,τι και αν θέλετε. Είναι για την νέα τροπολογία που βγήκε για τα παιδιά από 10 έως 15 ετών, ότι δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το Facebook, το Instagram και το TikTok, καθώς αυτό θα ισχύει, λέει, από την 1η Γενάρη.
0: Γκρινιά, γιατί μας βάζουν σε μια διαδικασία τώρα να έχουμε γκρινιές στο σπίτι?
1: Εγώ να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτή τη νέα, με αυτό το νέο νόμο. Πάρα πολύ. Θεωρώ πολύ λάθος μέχρι το 15χρονο να χρησιμοποιεί το κινητό.
0: Θεωρώ ότι το 15 είναι πολύ.
1: Είναι πολύ, ε.
0: Ναι,
1: ναι, αλλά
0: ας το κάνουν
1: 18.
0: 12. Τι 18, Μάρη, τι 18, Μάρη. Εσύ πότε πήρες κινητό, σε ποια ηλικία?
1: Θα σου πω. Εμάς τα κινητά βγήκανε όταν ήμουνα Τετάρτη Δημοτικού.
0: Ναι, εντάξει. Από πότε είχες?
1: Είχα από Δευτέρα Γυμνασίου.
0: Εντάξει, οκ.
1: 14. Αλλά είχαμε, παιδιά, τα παλιά τα κινητά, έτσι. Το Vodafone που άνοιγε τα

0: το TikTok. Instagram δεν έχει, οκ.
1: Okay.
0: Και έχουμε μείνει στην πλατφόρμα του YouTube, το οποίο κάθε φορά που κάνει live.
1: Ναι.
0: Το κλείνει.
1: Ωραία, μήπως να μην κάνει live και απλά να βλέπει.
0: Παιδί μου, είναι ορισμένο το κανάλι για παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι ηλικιακά το ότι είναι μικρό.
1: Ωραία, εγώ μιλάω γενικότερα τα παιδιά σας για να βλέπουν και όχι να είναι. Αυτό το, είναι χειρότερο το να κάνεις και live και να έχεις δικό σου κανάλι. Εγώ είμαι της άποψης ότι εντάξει, με κάποια γονεϊκή.
0: Συνένεση.
1: Όχι, να κάθεται και ο γονιός, ρε παιδί μου, να ξέρει τι βλέπει εκείνη την ώρα, εκείνο το μισάωρο που θα δει το TikTok.
0: Κάτσε εγώ να βλέπω τις βλακίες που βλέπει.
1: Αυτό σημαίνει να είσαι γονιός, θεωρώ.
0: Έχω να δω τις δικές μου βλακίες.
1: Θεωρώ. Λοιπόν, εμένα είναι 8 χρονών, λέει ο Γιάννης, και δεν μπορώ να τον μαζέψω. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που πάει να κάνει η κυβέρνηση. Τα μηνύματά σας θα ήθελα πολύ.
0: Συμφωνώ κι εγώ, εν μέρη συμφωνώ. Αλλά παρόλα αυτά, μπορούμε να βρούμε δικλείδες ασφαλείας για να ελέγχουμε λίγο περισσότερο τα παιδιά μας.
1: Δηλαδή.
0: Εγώ τι κάνω, θέλει να δει YouTube.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Και θέλει να δει όλα αυτά τα περίεργα που μπορεί να δει και να μην συμφωνούμε εμείς.
1: Του λέω. Τι εννοείς περίεργο και να μην συμφωνούμε.
0: Κάποιοι YouTuber οι οποίοι δεν μιλάνε όπως πρέπει.
1: Βρίζουνε.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν βλέπω
0: πολύ,
1: YouTube. Ενημέρωσέ με λίγο τι συμβαίνει.
0: Υπάρχουν κάποιοι YouTuber που βρίζουν πάρα πολύ και το λεξιλόγιο του δεν είναι και ό,τι καλύτερο για να δει ένα παιδί.
1: Ναι.
0: Και του λέω, βάλτε στην τηλεόραση να δούμε παρέα.
1: Α, ντρέπεται. Ντρέπεται να το βάλει ή
0: όχι,
1: το βάζει.
0: Το βάζει για να. Αλλά δεν καταλαβαίνω εγώ ότι εκείνη την ώρα ελέγχω.
1: Α.
0: Και μπαίνω μετά κρυφά στο YouTube και του κατεργώ όλους αυτούς.
1: Μπράβο, Γιώργο, είσαι ο καλύτερος γονιός. Και εγώ το έχω κάνει αυτό με τον μπαμπά μου. Πάει και μπαίνει σε περίεργα YouTube channels από το λογαριασμό μου. Τα βλέπω και μετά πάω και κάνω ξεγγραφή.
0: Πού μπαίνει ο μπαμπάς?
1: Σε κάτι πιθήκους, κάτι.
0: Άντε,
1: κάτι πάντα, κάτι σκιουράκια να παίζουν.
0: Είπες περίεργα και πήγε αλλού το μυαλό.
1: Είναι περίεργα, καλέ, είναι δυνατόν. Εγώ θέλω να βλέπω Trust TV εκεί. Μου χαλάει τον αλγόριθμο. Μου βγάζει σκιούρους και πάντα τα οποία πέφτουν και εγώ θέλω να βλέπω εθνικό στάδιο.
0: Είπε περίεργα και νόμιζα κάτι άλλο.
1: Τι?
0: Γιατί στο YouTube δεν έχει.
1: Τι είναι?
0: 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber. Τελικά από τι ηλικία πρέπει τα πιτσιρίκια να μην έχουν, να έχουν κινητό?
1: Και πόση ώρα, ας πούμε, να τα αφήναμε? Πολύ θέλω να το συζητήσουμε. Ποιο πιστεύετε, οι παιδοψυχολόγοι, τι λένε, ποια είναι η σωστή, ο σωστός χρόνος για να βλέπει ένα παιδί τα social?
0: Δύο ώρες να ηρεμήσει το κεφάλι.
1: Δύο ώρες την ημέρα? Δύο ώρες να βάλουμε την εβδομάδα?
0: Όχι, δύο ώρες θα πάμε για φαΐ.
1: Άντε και εσύ τώρα, όχι ρε Γιώργο.

0: Εντάξει, παιδιά, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά θα κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου.
1: Oh.
0: Λοιπόν, διότι εσείς θα θέλατε να ήσασταν τώρα 10-11 χρονών και να σου λέγανε δεν θα έχεις κινητό, δεν θα έχεις PlayStation, δεν θα έχεις το ένα, δεν θα έχεις το άλλο και θα πρέπει να είσαι π.χ. αλάνα που δεν βγαίνουμε πια σε αλάνες και δεν έχουμε πια αυτή τη ζωή.
1: Να σου πω και κάτι, δεν θα είχα και άποψη επί του θέματος, διότι όταν ο γονιός έλεγε δεν.
0: Είσαι 10 χρονών, δεν. 11, 2026. Όχι το 1822. Έχει μια διαφορά. Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Καλημέρα, Παρεούλα. Τι κάνετε?
0: Καλά, Ανδρέα μου. Εσύ συμφωνείς, διαφωνείς? Πώς τα βλέπεις?
1: Σου.
2: Θα σας πω. Συμφωνώ με τη Μαρία. Είναι αυτά τα digital που γίνονται τα παιδιά όλα. Δεν είναι καλό, είναι επικίνδυνο.
0: Συμφωνώ.
2: Αλλά άμα θα κάνει τα παιδιά όλα με όρια, δηλαδή να κάνεις σαν γονείς διάλογο με το παιδί. Κάθε λίγο και λιγάκι καταλαβαίνεις ότι κάνει κακά πράγματα μέσω ίντερνετ. Γιατί μέσω ίντερνετ πάντα στα social υπάρχει κακό κόσμο.
1: Ναι, έτσι. Να υπάρχει μια προστασία, μια επίβλεψη από το γονιό, αυτό εννοείς. Να μην το αφήνουμε στο έλεος του κυρίου 5 ώρες την ημέρα
2: όχι,
1: να κάνει.
2: Κάνει.
1: Είμαι της ίδιας άποψης, δηλαδή, Ανδρέα.
0: Πάν μέτρο να ρίξει τώρα. Αλλά το θέμα είναι να σου πω κάτι. Βγαίνεις. Είναι και στους γονείς λίγο η ηρεμία τους. Έτσι, να σου δώσει το κινητό λίγο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Τώρα, μην λέμε, μην
1: τώρα
0: τα...
1: να μην γυρίσω στην μόνο... άλλη την άποψη
2: σίγουρα.
1: Τώρα.
2: Ναι,
0: και να σου πω κάτι, κανένα παιδί δεν φταίει. Εμείς φταίμε που τα κάναμε έτσι.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Κοίτα.
0: Άρα τώρα... η κυβέρνηση από εμάς πρέπει να κόψει τα κινητά. Εμείς τα μάθαμε. Για να ηρεμήσει το κεφάλι μας. Μάθαμε τα πιτσιρίκια να έχουν κινητό.
2: Εγώ τα παιδιά τα άφησα παράδειγμα αργά να πάρουν και κινητό. Και δηλαδή με λίγο πάντα, λίγες ώρες.
1: Σε ποια ηλικία και... τους έδωσες πρώτη φορά κινητό?
2: Με 14, ναι, με 14.
1: Αχα, 14, ωραία ηλικία. Και μέχρι τότε τι λέγανε? Σου ζητούσανε μπαμπά, μπαμπά, θέλουν να μου δώσεις, να μου πάρεις ένα κινητό?
2: Εννοείται.
0: Παίζανε με πέτρες.
2: Εννοείται.
1: Και ποια ήταν η απάντησή σου? Δηλαδή εμένα με νοιάζει πάρα πολύ πώς το αντιμετώπισες, τι είπες?
2: Να σου πω, τους πήρα πριν κινητό, αλλά όχι smartphone, τα απλά.
1: Ναι.
2: Ένα απλό. Δηλαδή μόνο να ξέρω που βρίσκονται να μπορούν.
1: Αχ, τον χάσαμε. Ανδρέα. Έπεσε η γραμμή.
0: Είχαμε ωραία συζήτηση. Δεν πειράζει.
1: Τα μηνύματά σας πάρα πολλά. 6, 9, 7, 800, 104, 8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ειρήνη, τον Νίκο, τη Μιράντα, τον Γιάννη, οι οποίοι έτσι λένε πολλές απόψεις και μας βοηθάνε και πολύ. Με βάση παιδοψυχολόγους, λέει, από όσο γνωρίζω από την δική μας, λέει, είναι επιτρεπτή χρήση οθονών μία ώρα την ημέρα, αλλιώς 2 ώρες το Σάββατο και 2 την Κυριακή. Εμένα είναι 9 χρόνων και έχω καταφέρει να τον περιορίσω και στο YouTube και στο Roblox. Τι είναι το Roblox?
0: Ένα παιχνίδι που παίζουν στο κινητό αλλά και στο PlayStation.
1: Α, είναι παιχνίδι. Ωραία.
0: Και παίρνουν και V-Bucks και παίρνουν και Roblox και όλα τα σχετικά.
1: Όπως καταλάβατε, ο γιος του Γιώργου τα έχει τα πάντα.
0: Όχι, το έχω με μέτρο. Εγώ δεν έχω παράπονο, να σου πω την αλήθεια. Τον περιορίζω αρκετά. Και ευτυχώς προτιμάει το έξω. Δηλαδή, αν παίζει PlayStation και του πεις, αλλά πάμε έξω να παίξουμε, τα κλείσε σε 3 δευτερόλεπτα.
1: Νομίζω ότι ο Κυριάκος μας είναι η εξαίρεση του κανόνα.
0: Δεν είναι του τύπου, όχι, άσε με να παίξω, όχι, άσε με να παίξω. Προτιμάει το έξω με την παρέα παρά το μέσα με.
1: Καταπληκτικό. Πόσο είναι ο Κυριάκος μας τώρα, 10?
0: 10 πάει στα 11.
1: Τέλεια. Είναι μια τέλεια ηλικία να αρχίσουμε να κόβουμε.
0: Έκανα πολύ καλή δουλειά.
1: Γιώργο, δεν μπορώ.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
5: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτωση Aircare φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Aircare. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Aircare. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
10: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
12: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
13: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
15: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
2: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο Σοκαφέ Morning Show. 2-10-300-104-8. Καθημερινά τρεις από εσάς βγαίνετε στον αέρα, κάνετε τη δική σας μαντεψιά στο μυστικό ήχο και μπορείτε να κερδίσετε 104,8 ευρώ μετρητά. Για άκου. Η μεγάλη βοήθεια που δώσαμε είναι η εξής. Το κάνεις μόνος σου στο μπάνιο.
3: Α, ναι, σωστά.
2: 2-10-300-104-8. Ποιος είναι άραγε ο μυστικός μας ήχος? Μπορεί να είναι Τρίτη και 13, αλλά σήμερα μυρίζομαι νίκη. 2-10-300-104-8.
3: Τι λες?

0: σπάσουμε όλα.
1: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
2: Καλημέρα, Ελένη.
3: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα, Ελένη μου. Καλά είμαστε εδώ, ψάχνουμε να βρούμε το μυστικό. Έχω 104,8 ευρώ μετρητά. Για άκου. Τι είναι τούτο, βρε, Ελένη?
3: Μου κάνει δύο πράγματα.
2: Ναι, για πες.
3: Η αυτόματη σφραγίδα.
2: Ναι.
3: Και το τρυπητήρι, αυτό που τρυπάμε τις κόλλες για τον ντοσιέ.
2: Α, το παρθενό κόφτη λέγαμε εμείς. Το... Πώς λέγεται, ρε παιδιά, αυτό που κάνει τρύπες?
4: Το διακορευτή.
2: Διακορευτής, ναι.
3: Αυτό.
2: Τι διαλέγεις όμως?
3: Θα πω αυτό. Το διακορευτή.
2: Διακορευτή. Δεν είναι, βρελένη μου, διακορευτής. Δεν είναι, δεν πειράζει, βρελένη. Μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα, Φράγκο.
5: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Για άκου. Τι είναι τούτο?
5: Λοιπόν, Γιώργο, εγώ είμαι σε δύο. Ή η οδοντόφουρσα που πλένουμε τα δόντια.
2: Ναι.
5: Ή το άλλο, πίγκαλ που καθαρίζει το λεκάνη.
2: Τουλάχιστον πήγε στο μπάνιο. Όπως είπαμε, ότι κάτι κάνουμε μόνοι μας στο μπάνιο.
5: Ναι, τώρα από αυτά τα δύο.
2: Τι διαλέγεις?
5: Εσύ τι λες?
2: Για να δεις πόσο καλός. Για να δεις πόσο καλός είμαι. Για να δεις πόσο καλός είμαι. Ούτε το ένα είναι ούτε τα.
5: Ωραίος. Ωραίος, ευχαριστώ.
2: Δεν πειράζει, ρε Φράγκο. Μπορώ να ξανατηλήσω συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα, Βάσο.
6: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, για άκου, Βάσο μου. Τι είναι αυτό?
6: Το καζανάκι.
2: Το καζανάκι. Το μπουτόν, να υποθέσω, ε. Που το πατάμε, πας και δουλεύεις.
6: Πατάμε και δεν.
2: Μπράβο, μπράβο. Ούτε αυτό είναι ούτε το καθενάκι.
4: Τουλάχιστον είμαστε σωστά στο μπάνιο, Γιώργο.
2: Δεν πειράζει, ρε Βάσο μου. 2-10-300-1048. Δηλώνεις συμμετοχή για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και κολλασμένα θα πάρουμε τις πίτσες από τον Αλιμπή νησί. Τα ζυμαρικά του, ναπολιτάνα με σπαγκέτι.
2: Καρμπονάρα
1: με ταλια... Τέλα. Με τέσσερα τυριά, παιδιά, με πέστο, με τρούφα, με κοτόπουλο, αλλά κρέμ. Και έχω όρεξη, παιδιά, να πάρω την κόρα από την πίτσα, την πεπερώνη. Έτσι, που θα
2: όπως έλεγε ότι η μακαρονάδα δεν θέλει ψωμάκι.
1: Έχω όρεξη, είπα. Θα ήθελα να σμπρώξω το τελευταίο το ζουμάκι. Που να μην πάρω το πιάτο δηλαδή και να πάρω με τη γλώσσα. Όχι, με το ψωμάκι το τελευταίο. Ψωμί δεν κάνει στη ζαζιμαρικά, όχι πίτσα.
2: Την κόρα, την πίσω παίρνει.
1: Το σκορδόψωμο είναι πολύ ωραίο, παιδιά. Όλα από την πινσαρία του Αλιμπή νησί. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω, τι να σας πρωτοπώ να δοκιμάσετε. Ξέρω όμως ότι τα ζυμαρικά του είναι ένα και ένα. Έχετε όρεξη να φάτε μια μπολονέζε, έχετε όρεξη να φάτε κοτόπουλο με πικάντικη σάλτσα. Όλα τα έχει ο Αλιμπή νησί με ένα απλό τηλεφώνημα στο 22 210 25 20. Με έφαγε, Σατανά, με έφαγε.
2: Άκου, μαράκι μου, Τρίτη και 13 λέει σήμερα, έτσι, σωστά. Άτυχη ημέρα.
1: Ναι.
2: Ενώ οι υπόλοιπες 364 είναι όνειρο.
1: Δεν μπορώ.
0: Έρχεται.
2: Έρχεται το όνειρο όμως, παιδιά. Έρχεται αυτό το υπέροχο μοναδικό πράγμα στο Σοκαφέ με 104,8. Έρχεται, έρχεται.
1: Και αν έχετε μπει μέσα στα social media, παίζουμε και ένα παιχνιδάκι. Πότε περιμένετε ότι θα γίνει αυτή η μεγάλη αποκάλυψη για εμάς και για εσάς και για όλο τον κόσμο που μας αγαπάει πάρα πολύ?
2: Οπότε μπες Instagram, TikTok και Facebook στο Σοκαφέ με 104,8 και κάνε το δικό σου σχόλιο.
1: Πότε πιστεύεις ότι έρχεται η αποκάλυψη και τι είναι?
0: Έρχεται.

0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι εσύ.
2: Γιώργος και Μαρία.
0: Και πιστεύω, παιδιά, ότι το φθινόπωρο είναι η καλύτερη εποχή για να κάνουμε τραπέζια έξω. Περιμένεις φιλαράκια, περιμένεις τους κουμπάρους σου, περιμένεις τα αδέρφια σου. Το καλύτερο τραπέζι γίνεται έξω στην βεράντα. Δεν υδρώνουμε, δεν ψάχνουμε για σκιά, δεν λέμε άντε να τελειώσει το τραπέζι γιατί ψινόμαστε. Όχι, καθόμαστε χαλαρά. Και το μόνο που χρειαζόμαστε, παιδιά, είναι ένας χώρος που μπορεί να μας προστατεύσει όταν ο καιρός αλλάζει. Όταν έχουμε τα τσουρτσουρ που λέει ο Γιώργος. Όταν έχουμε τους ανέμιδες, τους αέριδες. Και η σωστή υπέργολα, παιδιά, και το σωστό σύστημα σκίασης έρχεται από το Θανάση Ρώση, που έχει διαφορετικές λύσεις για διαφορετικούς χώρους και ανάγκες, από πέργολες μέχρι G-Zip Vertical Systems. Και δεν είναι μόνο για σπίτια, είναι για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, επαγγελματικούς χώρους. Και αν θέλεις τώρα να αξιοποιήσεις και εσύ περισσότερο τον εξωτερικό σου χώρο, τηλεφωνάκι τώρα στο Θανάση το Ρώση, 698-5069-798, Γιώργο.
1: Λοιπόν, και για πείτε μου, ρε παιδιά, και στέλνετε μηνύματάκι στο Viber στο 697-800-1048. Και εσύ μπορεί να μου πεις, Μαρία μου, ποια χώρα ναι, έχει τη χαμηλότερη σεξουαλική διάθεση στον κόσμο και ποια ναι, χώρα έχει την μεγαλύτερη σεξουαλική διάθεση. Δηλαδή, πάμε στα δύο άκρα. Ποια χώρα δίνει πόνο, θέλει μάλλον να δώσει πόνο.
0: Θέλει, δεν το κάνει.
1: Δεν ξέρουμε. Λέει ποια χώρα
0: έχει ορέξεις.
1: Έχει σεξουαλική διάθεση στο τέρμα, στα ναι, κόκκινα. Ναι. Και υπάρχει και άλλη που είναι στα τάρταρα. Πάγος. Ποια μπορεί να είναι πάγος?
0: Όχι, θα πιάσω το φωτιά και λαύρα. Πω η Κίνα που έχει και 8 δισεκατομμύρια κόσμου.
1: Επειδή είναι πολύ, σου λέει γίνονται πολλά.
0: Γίνεται πολλά. Τόσο κινέζικα.
1: Ναι, αλλά είναι όλοι ίδιοι.
0: Γιώργο. Λοιπόν, από την Κίνα για το πολύ hot και για το πολύ θα πω κάπου πάνω ψηλά. Θα πω Στοκχόλμη, Σουηδία, Νορβηγία. Εκεί που πιστεύω είναι κρυουλιάριδες.
1: Λόγω καιρού κιόλας και μουντήλας, ναι, μάλιστα. Εσύ από τις χώρες που έχεις ταξιδέψει?
0: Εγώ δεν έχω γνώση, Γιώργο.
1: Άι, φύγε από εδώ. Πού έχεις δει σε αυτά που τα μέρη που έχεις πάει έτσι τα hot πράγματα και πού τα κρυοκολέ?
0: Θα σου πω κάτι που έλεγαν οι παλιοί.
1: Ναι.
0: Παπούτσι από τον τόπο σου και εσύ είναι μπαλωμένο. Σαν τον Έλληνα, τον ωραίο, τον άντρακλα με την κυλίτσα, δεν θα βρεις πουθενά αλλού αυτή την καραμελίτσα.
1: Μάλιστα. Για στείλτε, παιδιά, μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Ποια χώρα έχει τη χαμηλότερη σεξουαλική διάθεση που δεν έχει καθόλου όρεξη να κάνει σεξάκι, αλλά ποια είναι η χώρα η οποία έχει πολύ διάθεση?
0: Μπορώ να σου πω όμως ποιος πολιτισμός είναι πολύ κρυόκολος.
1: Ποιος?
0: Πολύ.
1: Ινδιανή.
0: Γιώργο, ξεκόλα τη ζωή σου. 5 χρόνια έχουν περάσει από τότε. Μισή δεκαετία τη ζωή μου.
1: Μου έχει πει ότι είχε γνωρίσει ένα Ινδιάνο.
0: Ξύνεται ο Ινδιάνο στο πέρα. Ναι.
1: Βασιλική δεν το ξέρει.
0: Βασιλική. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Το μακρύ αγούρι είχε γνωρίσει.
0: Σε παρακαλώ, όχι.
1: Είχε δοκιμάσει Ινδιάνο. Καλά, κάτσε, έρχομαι να σου πω την ιστορία.
0: Γιώργο, Βασιλική, αμάγκεση.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Κοίτα πάτωμα.
2: Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Ουτοπιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης.
8: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
9: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου. Αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
10: Κτήμα Μπουρέλι. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229-0600-23 και στο κτήμα παυλαμπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
11: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
12: Η θεατρική ομάδα Ανθιδόνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
13: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
14: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
17: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 10.
18: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό.
0: Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
4: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και hot πληροφορία η οποία καίει. Τρέχουμε όλοι στο τρελό περίπτερο που όλα τα κρουασάν μόλτο τα έχει μόλις 1 ευρώ. Οποιαδήποτε γεύση και αν θέλεις για εσένα, τον άντρα σου, το παιδάκι σου που θα πηγαίνει στο σχολείο, θα βγει έξω βολτούλα, έχει και φροντιστήρια, έχει το απόλυτο σνακ. Κρουασάν μόλτο με μόλις 1 ευρώ. Φυσικά μιλάω για το τρελό περίπτερο στην πιάτσα των Ταξί, στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας. Και φυσικά το τρελό περίπτερο στην παραλία της Νέας Αρτάκης. 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό για οποιαδήποτε ώρα. Και αν πεινάσεις και αν σκεφτείς τι ωραία που θα ήταν να έχω ένα γρήγορο σνακ.
2: Και παιδιά, βλέποντας λίγο τον καιρό και ψάχνοντας διάφορα site όπως το Windy, Poseidon και όλα αυτά που μπορεί να δεις τους μετεωρολογικούς χάρτες από δορυφόρο, έχουμε στον έναν τσουρ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή το Windy δίνει ότι θα έχουμε βροχή αρκετή.
1: Okay.
2: Μπαίνοντας στον άλλο χάρτη, βλέπω παιδιά ότι σήμερα το βράδυ μετά τις 7 γίνεται ο κακός χαμός. Αστραπές, βροντές, καταιγίδες, μέσα στα κόκκινα μας έχει. Τώρα τι θα γίνει, νομίζω ένα αστείο ξέρει.
1: Ας κάνουμε το σταυρό μας, να πάρουμε τσαγάκι στο σπίτι και να απολαύσουμε το
2: τσουρ. Κεράκια πάρτε, φακούς.
1: Γιατί καλέ, θα πέσει ο γενικό.
2: Α, καλά.
1: Ρε, μην είσαι καταστροφολόγος.
2: Όπως δεν πέφτει κεραδός, γίνεται διακοπή. Τι έκανα, εγώ φταίω.
1: Μήπως έχουμε μικρή τάση. Μικρό τέτοιο. Εμείς μήπως έχουμε μπει στο πρόβλημα.
2: Ποιο μικρό έχουμε?
1: Τι δεν ξέρω, κάτι μικρό μήπως έχουμε. Να πάρουμε μεγαλύτερο.
2: Παρ' όλα αυτά, παιδιά, σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, από ό,τι βλέπω και την πόλη της Χαλκίδας, πάμε τσουρ, βροχή. Θα μουλιάσουμε, θα παπαριάσουμε. Το ίδιο και η Αθήνα μέχρι την Παρασκευή με 21 βαθμούς Κελσίου και η Θεσσαλονίκη και εκείνη μέχρι την Παρασκευή τσουρ, βροχή. Νομίζω ότι θα παπαριάσει το σύμπαν. Αυτό το...
1: Σιγά μωρέ, αμέσως γκρίνια, ρε παιδί μου. Έχουμε καιρό να δούμε βροχή.
2: Είπα ότι θα έχουμε πάρα πολύ βροχή. Αυτό είπα. Και να προσέχουν και οι ευάλωτες περιοχές.
1: Λοιπόν, δηλαδή.
2: Οι οποίες πλημμυρίζουν και έχουμε θέματα. Τι δηλαδή.
1: Εντάξει, μωρέ Γιώργο, πώς κάνεις έτσι. Για πες, μας έχεις αφήσει σε μια έρευνα η οποία μας έχει ξεσηκώσει. Η πιο πεινασμένη χώρα. Ψάχνουμε ποια είναι.
2: Πιο πεινασμένη.
1: Έτσι μας είπαν εδώ τα παιδιά.
2: Δεν είπα πεινασμένη.
1: Σε ερωτική διάθεση.
2: Η χώρα η οποία έχει χαμηλά σεξουαλική διάθεση. Δηλαδή δεν έχει καθόλου όρεξη να φάει.
1: Άρα
2: να...
1: είναι πεινασμένη.
2: Όχι, πουλάκι μου, πεινασμένη είναι αυτός που πεινάει και δεν τρώει. Αυτός δεν θέλει να φάει.
1: Η Λίρ, λάθος τα έχουμε καταλάβει.
2: Δεν έχει διάθεση, λέμε. Δεν έχει σεξουαλική διάθεση. Έχει φαΐ, αλλά δεν το τρώει.
1: Γιατί δεν του σηκώνεται κουκού.
2: Τώρα στην Ιαπωνία, να πω την αλήθεια, δεν τρώνε.
1: Το ξέρα.
2: Δεν θέλουν να κάνουν
1: σεξ. Αυτή είναι καλή μόνο για τις ταινίες να βγάζουν. Αυτά, ίσα να δούμε τον Ιάπωνα, ο οποίος θα πούμε από κούκλος.
2: Ποιος Ιάπωνας είναι κούκλος?
1: Πολλές κορεάτικες οι σειρές, οι Ιαπωνέζοι αυτοί που βγάζουν το Netflix. Όλοι ένας και ένας είναι. Μανούλα μαναράκια, ρε παιδί μου, να πάρεις στο ποτήρι να τα πιεις. Δεν έχω γνώση, αλλά από αυτά που βλέπω.
2: Οι Ιάπωνες παρόλα αυτά. Το προτιμάνε στην ταινία.
1: Όχι, Ιάπωνες.
2: Εντάξει, οκ, okay, γούστα είναι αυτά.
1: Βασιλική, τι πιστεύεις για τα Ιαπωνέζικα που υπάρχουν εκεί έξω?
2: Σ' αρέσει κανένας Ιάπωνας?
3: Ιάπωνο δεν έχω δει. Κορεάτικες έχω δει σειρές για να έχω άποψη. Υπάρχουν μερικοί ωραίοι.
1: Μερικοί ωραίοι φυσικά και υπάρχουν.
3: Αλλά δεν σου γεμίζει το μάτι.
2: Το άλλο να δεις δεν το γεμίζει με τίποτα. Από ό,τι λένε τουλάχιστον, έτσι.
1: Καημένη. Και
2: εγώ έχω γνώση, δεν είναι εγώ. Τώρα τι να τη πει ο Ιάπωνας μπροστά στον.
1: Ποιον.
2: Έλα ρε.
1: Στον Ελληνάρα.
2: Ποιον Ελληνάρα.
1: Α, στον εκεί που είναι, Χριστιανέ μου, δεν ξέρω κι αν ζει.
2: Στον Ινδιάνο τώρα, τι να μας πει τώρα το Ιάπωνα. Οι Ιάπωνες είναι πολλοί, αλλά δεν τρώνε. Οι Ιάπωνες δεν έχουν διάθεση καθόλου για σεξάκι. Δεν γουστάρουνε, δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να το σκεφτούν, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Δουλειά.
1: Είχα ακούσει μια ιστορία που έλεγε τους Ιάπωνες, ότι είναι τόσο ευγενικοί που πραγματικά όταν είναι να συνευρεθούν με το έτερο νήμιση, ζητάνε permission, ζητάνε άδεια.
2: Να σε ακουμπήσω.
1: Ναι.
2: Θα
1: ήθελες να βρεθούμε το βράδυ, δηλαδή υπάρχει μια συζήτηση πριν γίνει αυτό, δεν έγινε.
2: Γι' αυτό βαριούνται. Άμα είναι να κάνεις ολοκληρή συζήτηση.
1: Πολύ ευγένεια οι Ιάπωνες.
2: Να σου μιλάω ευγενικά 45 λεπτά για 2 λεπτά, άσφαγα.
1: Γιώργο!
2: Αλλά ποια είναι η χώρα η οποία έχει τη μεγαλύτερη σεξουαλική διάθεση?
1: Βραζιλία.
2: Η Ελλαδάρα, μωρή, γιατί έχω βάλει αλήνη. Η Ελλαδάρα! Οι Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν έντονη τη σεξουαλική διάθεση.
1: Μόνοι τους ή με παρέα?
2: Μόνοι τους.
1: Μόνοι τους. Πού να ξέρω, καλέ, έχεις ακούσει πολλές γυναίκες να θέλουν το βράδυ να.
2: Και με να ρωτάς, δεν έχω κάνει γυναίκα.
1: Γιώργο, δεν μπορώ.
2: Παιδί μου, δεν είπαμε ότι κάνουνε. Είπαμε ότι θέλουνε. Άλλο τι κάνουνε. Δεν είπε κανείς ότι κάνει κανένας κάτι. Όχι, λέει, έχω, αλλά δεν κάνω.
1: Ας το θέλω, θα μείνουνε.
2: Άρα μόνοι μας, καλά το είπες.
1: Γιώργο, έλα ρε.

0: Έρχεται. Είναι κολλασμένο και αυτό. Και έρχεται, παιδιά, γιατί θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες, νομίζω, αν μπείτε στα social media του Σοκαφέ με 104,8 και θα δώσετε
1: μπορείτε και εσείς. Μπορείτε να πείτε και εσείς την άποψή
0: σας. Τις δικές σας ημερομηνίες. Τι έρχεται άραγε, 6, 9, 7, 800 και 100.

0: Καλή σου μέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, μαράκι μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Δεν πιστεύω σε τέτοια πράγματα. Δεν είμαι προληπτικιά.
0: Προληπτικιά.
1: Όχι, δεν είμαι, γι' αυτό θα πάω στο Optics Poly σήμερα, παιδιά, να πάρω γυαλιά. Και θέλω να δω και εγώ τον έρωτα. Θέλω να τον δω από κοντά, θέλω να τον δω από μακριά. Θέλω να τον δω με γυαλιά τα οποία προστατεύουν τα ματάκια μου. Τα Optics Poly Κανάρια 7 βαθύ αυλίδος, είτε είναι Ιάπωνας είτε είναι Έλληνας, εμείς θα του φτιάξουμε τη διάθεση να έχει πάντα όρεξη για σεξ. Γιατί από εμάς, κοριτσάρες μου, εξαρτούνται όλα.
0: Ναι.
1: Αν θα σηκωθεί, δεν σηκωθεί η διάθεση του λουνού, από εμάς εξαρτάται.
0: Διαφωνώ.
1: Γιατί?
0: Πρέπει και ο άλλος να κάνει μια προσπάθεια.
1: Μόλις εδώ θα την κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ θα του δώσεις το ερέθισμα. Από εμάς, κορίτσια, ξεκινάνε όλα. Όλα από εμάς. Ακούστε τη Γεωργίτσα που κάτι ξέρει. Γι' αυτό θα πάω να πάρεις γυαλιά μοιοπίας, τα οποία δίνουν μια άλλη φαντασίωση στον έρωτα. Optics Poly Κανάρι 7 βαθύ αυλίδος, βρίσκεις τα πιο ωραία γυαλιά με εκτοσάρες που φτάνουν το 60% μόνο για εσένα σε όλες τις επώνυμες μάρκες.
0: Και να σε ρωτήσω και κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Σου αρέσει να μιλάς στο σεξ?
1: Πόσο να πει κάποιος μόνος του.
0: Δεν μπορώ άλλο. Μωρή.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όχι.

0: Ίντσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
2: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά. Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier, έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού, εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλυψη. Κάλεσε στο 22-210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
3: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
4: Τέραπακ!
3: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
4: Τέραπακ!
3: Τι τέραπακ, παιδί μου!
5: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, τσουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
6: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221-308054.
7: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά. Let's go!
8: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snap!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Good morning.
10: Good morning.
11: Good morning, everyone.
12: Wake up.
8: Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: 2-10-300-104-8. Ήρθε η ώρα να παίξουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα που είναι υπέρα αρκετά, σου μένουν κάβα και για την επόμενη φορά. Έχουμε 5 ερωτήσεις, ένα γράμμα από τον αλφάβητο, το οποίο χρειάζονται απαντήσεις από το συγκεκριμένο γράμμα, αυτές οι ερωτήσεις μοναδικές. Γιατί κάνεις έτσι?
1: Γιατί τώρα δεν μας φτάνουν τα 30 δευτερόλεπτα, αλλά έτερον εκάτερον.
0: Σου βάλω ένα λεπτό.
1: Πάλι.
0: Τι να σου βάλω.
1: Δεν πειράζει.
0: 2-10-300-104-8 δηλώνει συμμετοχή, γιατί έχουμε σήμερα το ΤΑΦ το Β και για τη Μαρία το ΣΥΓΜΑ. Η Μαρία σου δείχνει τον τρόπο για να κερδίσει το μοναδικό αυτό παιχνίδι, μοναδικά δώρα. Είσαι έτοιμη?
1: Πάει, θα δούμε.
0: Ωραία. 30 δευτερόλεπτα για ένα λεπτό.
1: Με ποιο παίζω?
0: Το ΣΥΓΜΑ είπαμε.
1: Α, ξέχασα.
0: Το ΣΥΓΜΑ. 2-10-300-104-8 δηλώνει τώρα τη συμμετοχή.
1: Πάμε.
0: Σου και θέλω να μου πει, έχει ένα υπότη.
1: Στολή.
0: Θα φέρω στην κηδεία σου. Φοράει ο βασιλιά.
1: Στέμα.
0: Βγάζει πολλά ο άντρας, αλλά μόνο ένα κάνει τη δουλειά. Ανεβάζει συνέχεια στο Instagram. Θα φέρω στην κηδεία σου.
1: Θα φέρεις την κηδεία μου.
0: Βγάζει πολλά.
1: Σιτάρι θα φέρεις την κηδεία μου.
0: Βγάζει πολλά ο άντρας, αλλά μόνο ένα κάνει τη δουλειά.
1: Ένα κάνει τη δουλειά. Στεφανιογράφημα.
0: Ανεβάζει συνέχεια στο Instagram.
1: Stories. Το κέρδισα. Δεν κέρδισα. Πάλι.
0: Δεν κέρδισα. Τι να κάνουμε, ρε Μαρία, τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Τι δεν βρήκα.
0: Το σπερματοζωάριο. Άντε, τώρα στην κηδεία σου Στεφάνη είναι στην ουσία, αλλά
1: οκ, δεν πειράζει. Θα μου
0: φέρεις τη Στεφάνη. Σιγά με χρεωθώ για τη Στεφάνη. Θα δώσω το χαμόγελο του παιδιού. Είναι της νέα μόδα. Β και τάφ έχω για εσένα. 2, 10, 300 και 104. Ποιος είναι έτοιμος να δώσει τις δικές του απαντήσεις?

0: Ήρθε η ώρα, η αγαπημένη μας ώρα, για αυτό το παιχνίδι το οποίο γελάμε πάρα πολύ και θα αφήσει τον εαυτό σου ελεύθερο. Άσε το μυαλό σου να δώσει απαντήσεις με ό,τι θέλεις εσύ, αρκεί να ξεκινάει με το γράμμα που λέμε εμείς καθημερινά. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Γεια.
0: Έλα, Θοδωρή μου, είσαι έτοιμος?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, θες να παίξεις με το ταφ ή το β?
1: Β.
0: Με το Β. Έχεις 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα Β σε ερωτήσεις που θα σου κάνω και ο χρόνος ξεκινάει. Αποκαλείς τον σύντροφό σου.
1: Βόδι.
0: Δε φοράς τον έρωτα.
1: Βρακή.
0: Ακούς λίγο πριν τη βροχή.
1: Βοή.
0: Φοράς στα χέρια.
1: Βρακιόλι.
0: Μπαίνεις στο παγωτό και στο γιαούρτι.
1: Βανίλια.
0: Εντάξει.
2: Πολύ καλό.
0: Και σου μείνανε και 10 δευτερόλεπτα.
2: Τρομερός.
0: Μαρία, πάρε παράδειγμα.
1: Και πάμε και με το ταφ.
2: Και πάμε και με το ταφ, άκαλα.
0: Αύριο με το ταφ, αύριο με το ταφ. Γιατί έχω τη Σοφία που θέλει να παίξει με το ταφ. Σοφία.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
3: τι
0: Σοφία.
3: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε. Ελπίζω να τα πας καλά όπως και ο Θοδωρής. Είσαι έτοιμη?
3: Μακάρι. Έτοιμη, ναι.
0: Έχεις το γράμμα ταφ. Όπως λέμε τάκης. Okay.
3: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
3: Ναι, ναι.
0: Βάζεις στο σύγκαμα.
3: Αληθή, δεν θυμάμαι τρόπο λέγεται.
0: Έχει το ζαχαροπλαστείο.
3: Τσουρέκι.
0: Φοράει συνήθως μια δικηγόρος.
3: Ταγέρ.
0: Το κάνεις στο κατοικίδιό σου. Υπάρχει σε όλα τα υπάρχει σε όλα τα αυτοκίνητα.
3: Τιμόνι.
0: Βάζεις το σύγκαμα.
3: Τάλκ.
0: Ναι. Σοτσάκ, βρε Σοφία, σοτσάκ. Μείνε στη γραμμή για τα δωράκια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλώνει τώρα συμμετοχή στο 210-300-1048.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Στο Cafe Morning Show, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και 22-10-60-4-36. Κάντε τη δική σας παραγγελία. Μπορείτε και μέσω e-food, βέβαια. Και θα πάρουμε muffin βανίλια. Παιδιά, μιλάμε για το πιο ωραίο. Όπως και muffin σοκολάτα. Μπορείτε να πάρετε τα πολύ ωραία και μπάρες δημητριακών και μπάρες βρώμης για εσένα που
1: έχει. Αγίνα, θα κινηθούμε σήμερα.
0: Νομίζεις. Πέρα από τα κουλουράκια, τις φωλιάτες μας, έχουμε ντονατσάκια. Έχουμε ντόνατς για όλες τις περιστάσεις, για όλες τις ώρες της ημέρας. Έχουμε σαντουιτσάκι που μπορεί να το φτιάξεις με ό,τι υλικά θέλεις εσύ, όπως και μοναδικές κρέπες, γλυκές και αλμυρές. Διάβαζα τα κλαφ σάντουιτς, παιδιά, που είναι υπέροχα μοναδικά. Έχουμε και παιδικό μενού, σαλατούλες για το μεσημεράκι γιατί είμαστε fit. Και το βράδυ παίρνετε κρεπάρα, κρέπα, ζαμπόν, τυρί, κοτόπουλο, μαγιονέζα, πατάτες και μία γλυκιά σοκολάτα, μπανάνα, ένα μπισκότο.
1: Και δεν ξυπνά το πρωί.
0: Γιατί?
1: Αμορ, Γιώργο.
0: Γιατί ρε, να σου πάρω κουρασανάκια σοκολάτα, παιδιά, που είναι καταπληκτικά. Ναι. Που είναι και σε βουτήματα. Ναι. Τα μίνι που είναι μπουκίτσες και τα πιο ωραία κούκκις που μπορείτε να δοκιμάσετε μαζί με το καφεδάκι σας. Και κουλουράκια Θεσσαλονίκης.
1: Που δεν μένεις ποτέ στο ένα κούκκις.
0: Εννοείται. 2-3 θα πάρετε. 22-2-10-64-36 για τις δικές σου παραγγελίες.
1: Λοιπόν, η μέρα μας ζητά να κινηθούμε με περισσότερη ψυχραιμία και θα υπάρχει συναισθηματική ένταση και κάποια δυσκολία προσαρμογής σήμερα. Λοιπόν, περισσότερο αρνητικά, Κρυοί, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι. Κρύε, η Τρίτη μπορεί να ξυπνήσει την ανάγκη σου για αλλαγή τόσο στην προσωπική σου ζωή όσο και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις τις καθημερινές σου υποχρεώσεις. Η μέρα σου 1-7. Ταύρε, η σχέση και η συνεργασία σου μπορεί να χρειαστούν περισσότερη υπομονή σήμερα, ειδικά αν διαπιστώσεις ότι οι άλλοι έχουν διαφορετικές προτεραιότητες από τις δικές σου. Η μέρα σου 1-6. Δίδυμε, η ημέρα σου δίνει την ευκαιρία να προχωρήσεις πρακτικά ζητήματα και να βρεις λύσεις σε εκκρεμότητες που σε απασχολούν, αρκεί να μην αφήσεις τις πολλές υποχρεώσεις να σε αποσυντονίσουν. Η μέρα σου 1-8. Καρκίνε, η δημιουργικότητα, ο έρωτας και η ανάγκη να περάσεις όμορφα με ανθρώπους που αγαπάς μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση, ακόμη και αν η μέρα ξεκινήσει με αρκετές υποχρεώσεις. Η μέρα σου 8. Λιονταράκια μου, κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα ή μια διαφορετική άποψη μέσα στην οικογένεια μπορεί να σε βγάλουν από την ηρεμία σου και να σε κάνουν να αντιδράσεις πιο έντονα από όσο χρειάζεται. Η μέρα σου 1-6. Παρθένε, η Τρίτη μπορεί να αποδειχθεί παραγωγική, καθώς έχεις τη δυνατότητα να οργανώσεις καλύτερα τη σκέψη σου, να επικοινωνήσεις τις ιδέες σου και να διευθετήσεις πρακτικές εκκρεμότητες. Η μέρα σου 1-8. Ζύγε, η προσοχή σου στρέφεται στις προσωπικές αξίες, στα οικονομικά και σε όσα σου προσφέρουν αίσθημα ασφάλειας, ενώ μπορεί να θέλεις να επανεξετάσεις μια απόφαση που πήρες πρόσφατα. Η μέρα σου 1-8. Σκορπιέ, με τη Σελήνη στο ζώδιό σου μπορεί να αισθάνεσαι τα πάντα πιο έντονα και να έχεις την ανάγκη να πάρεις πρωτοβουλίες ή να αλλάξεις κάτι που σε πιέζει εδώ και καιρό. Η μέρα σου 1-7. Τοξότη, η ημέρα σε προσκαλεί να κινηθείς λίγο πιο ήρεμα, να ακούσεις τη σκέψη σου και να προετοιμάσεις τα επόμενα βήματά σου. Η μέρα σου 1-8. Εγώκερε, οι επαφές με φίλους και συνεργάτες μπορούν να σου δώσουν χρήσιμες πληροφορίες ή να σε βοηθήσουν να δεις έναν στόχο από διαφορετική οπτική. Η μέρα σου 1-8. Υδροχόε, στα επαγγελματικά μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στις προτεραιότητες ή μια συζήτηση που θα σε αναγκάσει να επανεξετάσεις τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεσαι μια κατάσταση. Η μέρα σου 1-7. Και ψαράκια, η Τρίτη ευνοεί την αναζήτηση νέων εμπειριών, τη δημιουργική σκέψη και τις συζητήσεις που σε βοηθούν να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Η μέρα σου 1-8.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
11: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
12: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
13: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Πέρα από την έρευνα της Φιλανδίας, εδώ στην Ελλάδα είμαστε πιο προχώ, αγάπη μου.
2: Κάνουμε κάτι, αυτό έλεγα. Και
1: εδώ η Βασιλική θα μας δώσει τα φώτα της. Στα ελληνικά, πάρτι στην Ελλάδα δεν έχουν καλαθάκια, έχουν ποτηράκια.
2: Τα έχω πάει σε πάρτι που σου έχει 3 διαφορετικά χρώματα από ποτήρια. Και γράφει πάνω, το έχουν γράψει ρε παιδί μου, ότι το ένα χρώμα είναι σε σχέση σημαίνει, το άλλο ότι είναι περίπλοκο και το άλλο τις ελεύθερες. Οπότε ανάλογα το ποτηράκι που κρατάς θα έρθει να σε προσεγγίσει ο άλλος.
1: Πόσο μπροστά είμαστε.
2: Συγγνώμη, τι πάρτι είναι αυτά.
1: Λούζα.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Αλυμπινίσης.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
6: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
10: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
11: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
10: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινήσεις. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

αντιγραφή, είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Σοκ FM 104,8. Γράφει και το αντιγράφουν.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται η φάκα που πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
2: Μίνι Μάους φάκα.
1: Πώς λέγεται η φάκα η οποία πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
2: Πώς?
1: Μα τα φάκα.
2: Δεν μπορώ ρε Γιώργο, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
9: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
10: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
9: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
10: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
11: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
9: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
13: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοΐας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
14: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας.
15: Η θεατρική ομάδα Ανθιδόνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 12. Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Ωραία μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε, παιδιά, που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει, να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω, στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον κάρφωνε συνέχεια, ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα, ρε παιδί μου, εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Του λέει η εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου. Γυρνάει και της λέει, όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Θα ήθελες να δοκιμάσεις? Του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται, λέει. Τα μαζεύει άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά, είσαι μέσα!
2: Ρε φίλε, έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λόγο?
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Pizza, pizza, ok!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Για το σαλόνι, εντός. Για το στρώμα και το κρεβάτι, εντός. Για την τραπεζαρία, εντός. Για μια μικρή ανανέωση ή μια μεγάλη αλλαγή, τώρα ξέρεις που θα πας. Εντός Χαλκίδας, Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανιάμος. Εντός, ο προορισμός για όλο το σπίτι.
2: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή καλύτερα. Κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
3: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-73-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
4: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM με 104,8.
3: Σοκ FM με 104,8.
4: Σοκ FM.
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: έρχεται.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Μαζευτείτε, θα παγγείλω.
3: Oh no.
2: Με κοίταξε στα μάτια και μου ήρθε μια βολή. Και γύρισα και σου πιάσα αμέσως την...
3: Πας καλά.
2: Καρδιά. Την είχα μέσα στα χέρια μου, ευαίσθητη πολύ. Και σένα σου σηκώθηκε, μωρό μου, το...
3: Ποιο?
2: Το αίσθημα αγάπης.
3: Πας καλά, ρε.
2: Άνοιξα την παλάμη μου και τίναξα μαλλί.
3: Ποιο μαλλί?
2: Και έγειρα, σου ρούφιξα, μωρό μου, το...
3: Ποιο?
2: Φιλί.
3: Ρε, είσαι καλά.
2: Μεγάλος είναι ο έρωτας που έχω...
3: Πού σου πάει αυτό το πείμα?
2: Στην ψυχή. Και ακόμα μεγαλύτερη με πνίγει...
3: Μην το πεις.
2: Η φυγή.
3: Ρε, είναι βλαμμένο το παιδί. Ρε, δεν μπορώ.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άννα, γεια σου.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
10: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
11: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιλ, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
12: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είμαστε στην NASA. Αποφασίζει να στείλει ένα Ρώσο, ένα Ιταλό και έναν Έλληνα στο διάστημα για 3 ολόκληρα χρόνια για να δει τις επιδράσεις που θα μπορεί να έχουν. Πάει η NASA στον Ρώσο και του λέει: τι να σου γεμίσουμε το πύραυλό σου για να έχεις να περάσεις αυτά τα 3 χρόνια στο διάστημα. Λέει: βότκα.
2: Βότκα.
1: Γεμίστε το πύραυλό μου βότκα, βότκα. Τέλεια, του γεμίζουν τον πύραυλό του βότκα. Φεύγει, πάνε στον Ιταλό. Τι να σου βάλουμε για να περάσει τα 3 χρόνια και να. Μακαρονάδα. Καρμπονάρες, πουτανέσκες, απλές, πες το, ξαναπες το. Και του γεμίζουν τον πύραυλό του και αυτού νου μακαρονάδες. Πάνε στον Έλληνα και του λένε: τι να σου γεμίσουμε και εσένα τον πύραυλό σου για 3 χρόνια για να περάσεις εκεί στο διάστημα. Τσιγάρα. Βάλτε μου τσιγάρα. Αλλά να του μανιάζω. Τι να κάνουν, το γεμίζουν τσιγάρα. Και φεύγει και ο Ελληνάρας για το διάστημα. Περνάει ο καιρός και επιστρέφει πρώτος ο Ρώσος. Ανοίγουν την πόρτα και τι να δουν.
3: Τι φλεωρό εσύ, θα μίλα να παζάρει ο άκουσο. Είχε γίνει κοτόπουλο, είχε πιει το βόσπορο, είχε αδειάσει όλο τον πύραυλο με τη βότκα. Δεν υπήρχε βότκα για βότκα μέσα.
1: Να σου, μετά από λίγο προσγειώνεται και ο Ιταλός. Μια κοιλιά, τέτοια τεράστια. Τεράστια είχε γίνει σαν γουράδα. Ήτανε τεράστιο. Από το πολύ φαΐ τα μακαρόνια κρεμότσαν το στόμα του. Να σου, παιδιά, που προσγειώνεται και ο πύραυλος του Έλληνα. Με το που ανοίγουν την πόρτα, ο Έλληνας λέει: έλα να πτήρα ρε παιδιά. Έλα να πτήρα ρε παιδιά. Έλα να πτήρα ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίση λόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλιμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηθικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλη.
1: Κτήμα Μπουρέλη. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0600 23 και στο κτήμα-μπουρέλη.gr. Κτήμα Μπουρέλη. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
2: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
2: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
3: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
2: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
3: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
2: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
4: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
5: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
6: Είναι η παρέα,
5: οι αγώνες,
6: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
1: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
7: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το ταξί. Να σου ένα ταξιτζή περιμένει. Μπα και ήρθε και κανένα πελάτη. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζή, κάε μια γυναικάρα. Ένα μανούλο, αλλά τελείως γυμνή. Και μπαίνει μέσα στο ταξί. Δέει στο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζή και την κοιτάει από το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο, του λέει κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή. Εννοείται, λέει ο ταξιτζή, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
8: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
9: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
8: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
10: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
11: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
12: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
13: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
14: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
15: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
18: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 2.
19: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είδα ρε παιδί μου χθες μια περίεργη τσόντα.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
2: Ναι.
1: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
2: Α!
1: Και μετά με ένα Κινέζο. Και ναι. Μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
2: Πώς λεγόταν η τσόντα?
1: Κάθε τρεις και λίγο.
2: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω ρε.

0: Παιδιά!
1: Γιώργος και Μαρία. Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Για το σαλόνι, εντός. Για το στρώμα και το κρεβάτι, εντός. Για την τραπεζαρία, εντός. Για μια μικρή ανανέωση ή μια μεγάλη αλλαγή, τώρα ξέρεις που θα πας. Εντός Χαλκίδας, Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανίαμος. Εντός, ο προορισμός για όλο το σπίτι.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
9: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22 210 86 921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
10: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
11: Τέραπακ!
10: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
11: Τέραπακ!
10: Τι τέραπακ, παιδί μου!
11: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, τσουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
10: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Χαλκίδας Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 308054.
11: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
12: Η θεατρική ομάδα Ανθιδώνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
13: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
14: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση, τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες.
14: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση.
14: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Ναι.
14: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Σαν σήμερα το 1955 ο Άλαν διαβάζει το ποίημα του Το Ρουλιαχτό σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία και γίνεται γνωστό σε όλο το κοινό. Και έχουμε απόσπασμα βέβαια από το συγκεκριμένο ποίημα. Το Ρουλιαχτό.
3: Πας καλά παιδί μου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς. Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Η αντιγραφή, είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει, και το αντιγράφουν.

0: λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βγήκαμε το χρεστάκι και εκεί που καθόμασταν μου λέει: έχω ονομάσει το μόριό μου ζωή. Γιατί η ζωή είναι σκληρή. Έλα ρε του λέω, αλήθεια ρε του λέω. Η ζωή μπορεί να είναι σκληρή αλλά είναι και μικρή του λέω.
2: Μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα. Let's go!
3: Όλη μέρα αναμένω 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
2: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοΐας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
0: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό, θέλεις Coffee Shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό, η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Κι αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery, 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
4: C'est toi que je veux.
2: Le cinéma.
5: Your life belongs to
2: the cinema. Das Kino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Και εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Θέλω να σου πω κάτι, ρε παιδί μου, αλλά ντρέπομαι.
2: Ρε, εσύ, Γιώργο.
1: Θέλω να σου πω κάτι, αλλά ντρέπομαι.
2: Και εγώ το ίδιο.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Θες να το πούμε μαζί.
2: Άντε, πάμε.
1: Ένα, δύο, τρία. Έκλασα.
2: Σιλήθιος. Το είμαι σίγουρη πια.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο.
9: Για χρώματα, αλλού.
8: Για κήπο, κάπου αλλού.
9: Όχι.
8: Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης.
9: Εργαλεία.
8: Δομικά υλικά.
9: Χρώματα.
8: Μονωτικά.
9: Γυψοσανίδες.
8: Θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος.
9: Μακίτα.
8: Σκιν. Ολέο Μακ.
9: Φίσκαρς. Κερακόλ.
8: Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες.
9: Δεδούσης Department Store.
8: Φόρος Χαλκουτζίου, θέση Γέφυρα, Οροπός.
9: 21 7000 4433.
8: Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα,
9: δεν ψάχνεις αλλού.
10: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ, στον Μύτικα Χαλκίδας.
11: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 4.
14: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ morning show.
1: Κάλε τη μπαταρία, καλέ.
2: Είναι σαν το ανέκδοτο, δεν ξέρω πώς κλείνει.
1: Ποιο ανέκδοτο?
2: Έλα, τρεις φορές το έχω πει.
1: Αλήθεια.
2: Παναγία.
1: Ούτε που θυμάμαι.
2: Παίρνει μια τύπησα τηλέφωνο σε ένα sex shop και αρχίζει και λέει: γεια σας! Sex shop εκεί! Ναι, λέει ο υπάλληλος στο τηλέφωνο. Εσείς πουλάτε δονητές super extra. Τους χιλιάριδες, τους 18 από τους. Ναι, κυρία μου, ναι, ναι, ναι. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Πώς κλείνουν?
1: Θεέ μου, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Για το σαλόνι, εντός. Για το στρώμα και το κρεβάτι, εντός. Για την τραπεζαρία, εντός. Για μια μικρή ανανέωση ή μια μεγάλη αλλαγή, τώρα ξέρεις που θα πας. Εντός Χαλκίδας, Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανίαμος. Εντός, ο προορισμός για όλο το σπίτι.
2: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
3: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
2: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
3: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
4: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
2: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
6: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη.

0: Εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
1: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
0: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Ε. Τηλέφωνο 210-4910-007.
1: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
2: Η θεατρική ομάδα Ανθιδώνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
3: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή καλύτερα. Κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
4: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
5: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
4: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
5: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
4: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
5: Είναι η παρέα,
4: οι αγώνες,
5: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
6: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
5: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, τα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Τα φας?
8: Όχι.
9: Τα φας?
8: Ναι.
9: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου κάνω διάφορες ερωτήσεις. Αλλά δεν πρέπει να μου πεις ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε δεν ξέρω. Δεν πρέπει να απαντήσεις με ναι, όχι, δεν ξέρω.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, το έχουμε.
2: Ναι.
1: Μπράβο, έχασες.
2: Δεν ξεκινήσαμε ακόμα.
1: Ωραία. Είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
1: Ρε φίλε. Μπορεί να ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεν θα παίξουμε ποτέ.
2: Ευκαιρίζει, άμα ότι ξεκινάμε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άννα, γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
10: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
11: Τέραπα!
10: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
11: Τέραπακ!
10: Τι τέραπακ, παιδί μου!
11: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, σουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
10: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221-308054.
11: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
12: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό, εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
13: Κτήμα Μπουρέλι, στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229-0600-23 και στο kτήμα-mbureli.gr. Κτήμα Μπουρέλι, η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
14: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
15: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
14: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
16: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
17: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
16: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
17: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
18: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
19: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
22: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
22: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά θα το δω, sorry.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με βλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλή, ναι, και εγώ θέλω να με βλερτάρει. Δεν θα με βλερτάρει κανείς.
0: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρες, βροχερές καλησπέρες σήμερα στη Χαλκίδα, γιατί όπως καταλαβαίνετε γίνεται της τρελής έξω.
2: Καλό χειμώνα!
0: Καλό χειμώνα και επίσημα, λες.
2: Όχι, εντάξει, είπαμε.
0: Εν τω μεταξύ, όχι, εντάξει, γιατί.
2: Φθινόπωρο δεν έχουμε.
0: Φθινόπωρο. Όλα με τη σειρά. Τώρα, αν και οι εποχές έχουν λίγο ξεφτυλιστεί, αλλά
2: καλή, ναι,
0: δεν βαριέσαι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τώρα που ερχόμουν, πήγαινα πρώτα τη μικρή μελέτη και ήταν στο αυτοκίνητο και μου λέει την εξής ατάκα.
2: Yeah.
0: Βλέποντας να πέφτει βροχή στο αυτοκίνητο, οι αλλοκαθαριστήρες να είναι έτσι σαν ξέρεις, να μην, μην προλαβαίνουν και τα λοιπά. Λέει λοιπόν την φοβερή ατάκα η κόρη μου, αγρίεψε ο καιρός, έτσι.
2: Αυτό, με το παιδί βλέπει πολλές ειδήσεις.
0: Άκου τι είπε, αγρίεψε ο καιρός. Και της λέω, ναι ρε αγάπη μου, ξέρω εγώ.
2: Ναι.
0: Εντάξει, σιγά σιγά μπαίνουμε στο χειμώνα, αλλά κάθε εποχή έχει την ομορφιά της.
2: Συμφωνώ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να το βλέπουμε έτσι τον καιρό. Και μου λέει, πού τη βλέπεις εσύ την ομορφιά μου, λέει τώρα.
2: Πω, εσύ, δεν έχει νεύρα.
0: Εντάξει,
2: ξύπνησε με νεύρα.
0: Είναι ψάρι, σαν και τη μάνα της. Οπότε καταλαβαίνεις, τα ψάρια είναι μία έτσι, μία γιουβέτσι. Ούτε ζυγίνα ήμασταν, ρε παιδί μου,
2: εμεί. Εντάξει, οι περισσότεροι που έχω ακούσει σήμερα δεν μπορούν να ξυπνήσουν. Τι πράγμα είναι αυτό?
0: Ναι.
2: Και εγώ δεν μπορούσα να ξυπνήσω σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, και εμένα μου το είπανε. Μου το είπε και εμένα κάποιο σήμερα ότι
2: ναι,
0: δεν μπορούσε να ξυπνήσει.
2: Ρε, μήπω να ψεκάσουν.
0: Δεν ξέρω.
2: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Δεν ξέρω πραγματικά, παιδιά, αλλά να σου πω κάτι. Όταν ο καιρό είναι έτσι, όταν ο καιρό είναι βροχερό.
2: Ναι.
0: Όταν ο καιρός είναι φθινοπορεινός και είσαι εσύ στο παπλωματάκι σου τώρα και είσαι γουτζουγουτζουγου. Πού να σηκωθείς?
2: Καλέ, ναι.
0: Και φαντάσου να πιάσουν και τα κρύα.
2: Ω, καλά, δεν θα βγει από το σπίτι.
0: Λοιπόν, για πείτε μας πώς είστε σήμερα με τόση βροχή. Και εντάξει, και θα έχει και αύριο άλλη τόση. Και θα έχει και αύριο άλλη τόση. Θα είναι κλειστά τα σχολεία, θα διαβάσουμε σε λίγο την ανακοίνωση του Δήμου κτλ.
2: Μας είδε και αυτό το.
0: Α, ναι, ήρθε και αυτό το. Εμείς έχουμε και 3-4-5 κινητά μέσα στο σπίτι. Ακουγόταν στην κρεβατοκάμαρα, στο μπάνιο, στο σαλόν. Ακουγόταν σε όλα τα μέρη του σπιτιού.
2: Around.
0: Αυτό το της έκτακτης ανάγκης, τέλος πάντων, τι είναι. Λοιπόν, για ξεκινήστε. Ξεκινήστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 697-800-1048 εδώ στο Viber. Έτσι, γιατί τη θέλουμε πάρα πολύ την παρέα σας. Και σήμερα, Θοδωρής Φέρης για ακόμα μια φορά ποδαρικό εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Σήμερα τα καταστήματα μπορεί να είναι ανοιχτά, αλλά έχει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια βροχή, οπότε να πάτε, να βγείτε, αλλά να είστε πολύ πολύ πολύ προσεκτικοί.
1: Λογικό, αφού παίρνετε αμάξι όλοι.
0: Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί αν θέλετε να κάνετε κάποιες αγορές έτσι που είναι, παιδί μου, πρέπει να τις κάνετε ας πούμε. Για παράδειγμα, έχετε ξεμείνει από κολάν.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι αυτό σοβαρός λόγος να πας στο Unicorn, Κρυεζώτη 41 στη Χαλκίδα.
1: Εγώ θα είχα ήδη.
0: Θα με σκοτώσει ο Δήμος Χαλκιδέα. Μεταξύ που λέω τέτοια μεγάλη ανακοίνωση. Προσοχή στους δρόμους και τέτοια.
1: Α, ναι, ναι, το είδα.
0: Έχετε ξομείνει από πιζαμάκια.
1: Ναι.
0: Έχετε ξομείνει από εσώρουχα. Δεν είναι αυτό σημαντικός λόγος να πάρεις την ομπρελίτσα σου σήμερα και σιγά σιγά, ξαναλέω, να είσαι της υπομονής, γιατί στους δρόμους γίνεται της τρελής. Να κατέβεις τσουπ μέχρι το Unicorn. Να το αφήσεις εκεί στο πάρκινγκ, στην αγορά.
1: Στο δημόσιο. Στο δημοτικό.
0: Ναι, στο δημοτικό. Μπράβο, δύο βήματα είναι το δημόσιο. Δύο βήματα είναι το Unicorn.
1: Ναι.
0: Κρυεζώτου λοιπόν 41 στη Χαλκίδα για να πάρουμε και σήμερα τα καλύτερα στις καλύτερες τιμές Unicorn. Λέμε.
1: Λοιπόν, εσύ σήμερα είναι Τρίτη και 13.
0: Ρε, εσύ πώς το ξέχασα. Το πρωί το θυμήθηκα κάποια στιγμή γιατί έλαβα ένα τηλεφώνημα και το οποίο δεν ήταν και πολύ ευχάριστο. Και λέω.
1: Τι από τραπεζά.
0: Τέλος πάντων τώρα. Το οποίο λέω πω πρωί-πρωί. Και μετά σκέφτηκα, α, λέω γι' αυτό. Είναι Τρίτη και 13.
1: Ενέρεση. Μπαμ
0: κάνει. Και δεν είμαι και προληπτική.
1: Ναι, λοιπόν, να δει τώρα θα σου πω κάποια πράγματα μην τα κάνει σήμερα.
0: Καλά, τα περισσότερα φαντάζομαι δεν θα τα έχω κάνει, αλλά δεν ξέρω κιόλα για πε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σήμερα μην περάσει λέει κάτω από σκάλα. Καλά, εγώ γενικά δεν περνάω κάτω από σκάλα γιατί το θεωρώ πάρα πολύ.
0: Ούτε εγώ περνάω κάτω από σκάλα γιατί φοβάμαι γενικά. Δεν μ' αρέσει να περνάω κάτω από σκάλα.
1: Όχι σκάλα που είναι του σπιτιού.
0: Κατάλαβα. Σκάλα οι σκάλες που... αυτές που έχουν.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Ξέρεις, οι μάστορες ας πούμε.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Γεια σου, ρε μάστορα. Χρήστο.
1: Όχι, κάτι έμαθα για αυτό, θα σου πω μετά.
0: Για μάστορα.
1: Ναι, και καλυφώνει. Μην ανοίξει ομπρέλα, λέμε στο σπίτι.
0: Όχι, εμένα η κόρη μου άνοιξε την ομπρέλα στο αυτοκίνητο. Μετράει. Είναι και αυτό χρουσουζιά ή μόνο στο σπίτι πιάνει.
1: Α, στο αυτοκίνητο δεν ξέρω.
0: Εντάξει, μπορεί, ναι, δεν την πρόλαβε να την ανοίξει.
1: Ναι. Μη σπάσει καθρέφτη.
0: Μη σπάσει καθρέφτη σήμερα, ναι.
1: Εντάξει, το άλλο που δεν το ξέρεις. Μη βάλεις τα παπούτσια τα καινούργια που θα έχεις αγοράσει, μην τα βάλεις πάνω στο τραπέζι.
0: Μαζί με τα πόδια.
1: Ποια πόδια.
0: Τα πόδια μου να τα βάλω.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: ρε, αν δεν έχει σακούλα.
0: Συγγνώμη, παίρνω καινούργια παπούτσια με την τσάντα, με τη σακούλα και τα βάζω πάνω στο τραπέζι. Δεν απαγορεύεται αυτό.
1: Ναι, μην το κάνεις. Το κάνω εγώ μεταξύ καμιά φορά. Αλλά το θεωρώ γρουσούζικο.
0: Εγώ πάντα το κάνω. Γιατί είναι γρουσούζικο.
1: Ξέρω εγώ.
0: Και τι φταίει το έρμο το παπούτσι δηλαδή.
1: Έλατε.
0: Γιατί το τραπέζι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Μην καλέσεις 13 άτομα λέει για φαγητό.
0: Μωρέ και το είχα σήμερα, λέω τι να κάνω, τι να κάνω. Τρίτη και 13, σα καλέσω 13 που δεν ξέρω και 13 είναι όλο
1: το τραπέζι.
0: Παιδιά, δεν μας βγαίνει ο αριθμός, λέμε. Δεν μας βγαίνει. Καλησπέρα στον Ανδρέα. Πολλά πολλά φιλιά. Καλησπέρα, σε ευχαριστούμε για τις καρδούλες. Καλησπέρα και στον Νίκο, ο οποίος μας λέει καλησπέρα από το συνεφιασμένο Νούρτιγκεν. Τρίτη και 13 σήμερα. Είμαστε όμως καλά. Και εγώ αυτό το πρόβλημα με τα πρωινά, λέει, να μην μπορώ να σηκωθώ. Το πιστεύω, λέει, ότι μας ραντίζουν. Τέτοια λες.
1: Ναι, ρε, μας πικάζουν.
0: Και συμφωνεί και το κοινό.
1: Μην πω για τα εμβόλια τώρα, άστο.
0: Όχι, άστο, μην το πεις. Μην το πεις. Λογαριασμός Κατερίνα Λιόλιου. Αμέσως τώρα, εδώ στον Σοκ FM 104,8 και ανυπομονούμε και για τις καινούργιες τις τραγουδάρες, έτσι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στο Βασίλη, ο οποίος μας λέει προσοχή, Τρίτη και 13. Εντάξει ρε παιδιά. Εντάξει, μη μας το θυμίζετε, γιατί καταλαβαίνεις όλο αυτό και όλες είναι και ψυχολογικό. Όντως το θυμίζουν, όλη εκείνη την ώρα συμβαίνουν τα περίεργα. Τέλος πάντων, τελείωσε η μέρα, τώρα πάει. Πάει η μέρα. Καλησπέρα στο Νεκτάριο. Καλησπέρα πέρα για πέρα, έπειτα από ένα σύντομο power nap. Αχ, μ' αρέσουν αυτά. Ξυπνήσαμε και απευθείας βάλαμε τη νούμερο 1 επιλογή για τα απογεύματα. Για την ακρίβεια, λέει ο Νεκτάριος, όχι απλώς ξύπνησα, πετάχτηκα σαν να μου είπε μια εσωτερική φωνή: ξύπνα! Έχει σοκαπογεύματα! Ρεσί, τι ωραία που τα λέει αυτός ο Νεκτάριος.
1: Δεν υπάρχει.
0: Μέχρι και ο Κεφίρ το επιβεβαιώνει. Νεκτάριε, πόσο ωραία τα λες.
1: Γιατί κοιμάται μεσημέρι, κοιμάται μεσημέρι.
0: Κοιμάται, ναι. Ξύπνησε από το μεσημεριανό του nap. Από το πώς το λέει, μισό λεπτό το είπε, από το power nap.
1: Αυτό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι.
0: Τέλος πάντων, ωραίο ήταν. Δεν ξέρουμε τι.
1: Τι κάνει, κοριτσέρα μου, πώς είσαι. Ρεσί, έβαψε κάτι, έχει βάψει μαλλί.
0: Έχω βάψει μαλλί σήμερα.
1: Ναι, ρεσί, κάνει μπάμπρε.
0: Έχω βάψει μαλλί, έβαψα ρίζα.
1: Έβαψε ρίζα, είχε βγει άσπρη.
0: Όχι, είχε βγει σκούρα. Άμα ήταν άσπρη, καλά θα ήταν, θα τα έβαφα αφού έχω ξανθά. Μα ναι, τι καλά που θα ήταν.
1: Άκου να δείτε τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Σήμερα που είναι στην Εύβοια, 3η 14 Οκτωβρίου, έρχεται έντονη κακοκαιρία. Δεν ξέρω αν σου ήρθε και αυτό το μήνυμα έτσι που έκανα με τον ήχο.
0: Ναι, μα ήρθε, μα ήρθε. Και αυτό μα ήρθε, όλα μα ήρθαν.
1: Μπράβο. Αναμένονται από το απόγευμα έτσι βροχέ και καταιγίδε. Η θερμοκρασία θα είναι 13 με 20 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Οι άνεμοι θα είναι 4 με 6. Μποφόρ στην Εύβοια μιλάμε τώρα, έτσι, γενικά.
0: Στην Εύβοια μιλάμε. Αν και θα μας ενδιέφερε περισσότερο, όχι ότι σνομπάρουμε την Εύβοια, για όνομα του Θεού, αλλά έτσι επειδή είμαστε και στη Χαλκίδα, θα θέλαμε περισσότερο, ρε παιδί μου, την επόμενη φορά, αν δεν έχεις πρόβλημα.
1: Όχι, γιατί θέμα να έχω.
0: Και χωρίς να θέλω να σε δυσκολέψω, να εστιάσεις λίγο παραπάνω στην πόλη μας. Αυτό, ρε παιδί μου, τίποτα άλλο.
1: Παιδί μου, μας ακούνε παντού τώρα, τι μου λες τώρα.
0: Ρε άλλο αυτό το ότι μας ακούνε παντού, αυτό είναι σίγουρο. Καλημέρα. Από το ηλιόλου στο Delaware. Ορίστε βρε που μας ακούνε παντού. Εδώ σήμερα λέει μόνο 25 θα φτάσει η θερμοκρασία. Καλά σε είπε το παιδί. Α, για την κόρη μου. Όσοι θέλετε σας δίνω το χειμώνα και το φθινόπωρό μου για το

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θυμάμαι ρε παιδί μου μία εποχή
2: ναι.
1: που δεν είχα νεύρα, δεν με νοιάζει απολύτως τίποτα.
2: Ναι, πότε ήταν αυτό?
1: Ήμουνα 4-5.
2: Πλάκα, δεν μπορώ άλλο μαζί.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Συλλόγο?
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινής είσαι.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 2210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
2: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΕΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
4: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόσο...

0: Ώρα.
1: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
0: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
1: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
0: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
1: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
0: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
1: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
0: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
1: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
0: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
1: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
0: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
1: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
0: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
1: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
1: Παρακαλώ.
3: Μαρία.
1: Έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
3: Έλα, Μαρία.
1: Ναι.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
3: Έλα, Μαρία.
1: Ναι, έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
4: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
5: απογεύματα. Για πάμε τώρα στο Queen Vanilla, διότι και στο Queen Vanilla που βρέχει. Είναι, ναι, ωραία, ρε παιδί μου, να έτσι να αγναντεύει στη θάλασσα.
6: Και να τρως γλυκό.
5: Να τρως γλυκό και να βλέπει την υπέροχη θέα τη παραλία εκεί στη Χαλκίδα.
6: Ναι,
5: τι ωραίο μέρο, τι ωραίο μαγαζί, τι ωραία αυτά που έχει μέσα. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία τη Χαλκίδα. Είναι ένα σημείο που μπορεί να πα όλε τι ώρε τη ημέρα. Το ξέρετε αυτό πολύ καλά. Το πρωί για το καφεδάκι σα, μέσα στην ημέρα για το παγωτό, τη βάφλα, το γλυκό σα και το βράδυ βέβαια για μοναδικά ωραία κοκτέιλ, ποτάκια, ωραία ατμόσφαιρα και θέα στην παραλία. Αυτό είναι το Queen Vanilla.
6: Βέβαια.
5: Καλέ, τι έχετε κάνει σήμερα εδώ στο Viber? Έχετε κάνει ένα χαμό. Φιλιά πολλά και στη Μέρη. Καλησπέρα, δεν σας προλαβαίνω ένας-ένας. Ο Νεκτάριος μας λέει για το Power Nap, τι σημαίνει.
6: Α, τι σημαίνει αυτό το μικρό που είπε
5: πριν. Που είχε στην απορία. Ναι. Είναι ο υπνάκος ενέργειας. Είναι ένας σύντομος ύπνος, λέει, μέσα στην ημέρα που διαρκεί συνήθως από 10 έως 30 λεπτά.
6: Δηλαδή να τον πάρεις 10 έως 30 λεπτά.
5: Μετά δεν είσαι πιο κουρασμένος.
6: Λες, δηλαδή, πω, δεν μπορώ εγώ έτσι. Να τον παίρνω δηλαδή μόνο 10 λεπτά.
5: Εμένα καταργάς αργεί να με πάρει.
6: Ναι.
5: Να σου πω τώρα, αυτό που λέμε τώρα στον αέρα είναι. Δεν ακούγεται ωραίο.
6: Όχι, ρε Σιγά, έτσι δεν λέει. Εμένα, πάρω ύπνο.
5: Εμένα κάνει 30 λεπτά τουλάχιστον, πάρω ύπνο. Δηλαδή θα καθίσω άλλα 30 λεπτά μετά να κοιμηθώ. Τέλο πάντων, άστο.
6: Ούτε ο ύπνο δεν σε παίρνει.
5: Ούτε. Το power nap εμένα δεν μου ταιριάζει, νομίζω.
6: Ναι.
5: Σκοπό του παρόλα αυτά είναι να αναζωογονήσει, λέει, τον οργανισμό και να βελτιώσει τη διάβγεια προτού το σώμα περάσει σε βαθύτερα στάδια ύπνου. Ρώτησε το φίλο μα, τον φίλο σου λέει για αυτά που μα έστειλε.
6: Τον Τζιπιτακόπουλο.
5: Τον Τζιπιτακόπουλο. Καλησπέρα στον Άλεξ. Πολλά φιλιά για ακόμα μια φορά. Τα έχει σήμερα με τη σημερινή μέρα, τα έχει με τις μαύρες τις γάτες, λέει.
6: Γιατί, α, είναι γρουσούζικες.
5: Οι γρουσούζικες, βρώμικες, οι ξένες. Οι γάτες, οι δικές μας είναι καλές όμως.
6: Ναι, ναι.
5: Δεν πειράζει.
6: Αυτό.
5: Λοιπόν, είσαι θεά. Πήγες να δώσεις ένα ρομαντικό κλίμα με τον Τζάκι και μετά θυμήθηκες ότι υπάρχουν πραγματικές απολαύσεις στη ζωή και πέταξες και τα λουκάνικα στα κάρβουνα. Έμα ναι. Έμα ναι.
6: Πολύ πονηρός. Ποιος ήταν ο Θεοδωρός?
5: Όχι, δεν είναι πονηρός. Γιατί?
6: Αν παιδί πήγε τα λουκάνικα, γι' αυτό το λέω.
5: Μα το εγώ τα είπα.
6: Ναι, ρε παιδί μου, αυτός.
5: Κοίτα, αυτός είναι πονηρός εδώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει χάρη, δεν θα πω άλλα.
6: Όχι, μην πεις.
5: Έχει χάρη, διότι πρέπει να σας θέλω να κρατάτε μυστικά αυτή την περίοδο. Αν και λίγες μέρες μείνανε, μάτια μου γλυκά. Κρατάς μυστικό? Γιατί αυτό που ετοιμάζουμε στον Shock FM δεν θα μείνει κρυφό για πολύ. Εσύ το υποψιάζεσαι ήδη. Οι υπόλοιποι θα το μάθουν σύντομα.
7: Έρχεται.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι τριτούλα. Είναι τριτούλα, μπορεί τριτούλα. Να βρέχει, ο καιρός να είναι χάλια. Αλλά ρε παιδί μου, τι ωραία να είσαι τώρα μέσα στο σχολαρχείο και να βλέπεις απ' έξω να βρέχει. Να βλέπεις τη θάλασσα, να πίνεις το κρασάκι σου, να τρως το μεζεδάκι σου. Αυτά είναι τα ωραία. Σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας με τις περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες. Όλα τα ωραία τα έχουν τα παιδιά μας εκεί στο σχολαρχείο. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Πέρασα προχθές, μεταξύ δεν είχε καρέκλα να κάτσεις.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Πού να βρεις να κάτσεις στο σχολαρχείο, αλλά εντάξει, κάντε μια προσπάθεια, θα βρείτε κάτι σήμερα, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, Ελένη, θα σας τριαχωρίσω.
0: Γιατί τι έκανα,
1: δεν ξέρω τώρα πώς να σου το πω, αλήθεια.
0: Μπες το με το στόμα και βλέπουμε.
1: Λοιπόν,
0: να κρατήσω κανένα αντικείμενο, να εκτοξευθεί εντελώς τυχαία.
1: Όχι, ρε, εσύ, όχι. Εντάξει, και εγώ που όταν το διάβασα, στεναχωρήθηκα.
0: Πρόσεξε, γιατί είναι Τρίτη και 13 σήμερα και μέχρι στιγμής δεν μου έχει πάει κάτι καλά.
1: Όχι, ρε, άκουμε. Να σου ρωτήσω, δεν έβγαλες αυτό το τεστ προχθές, πριν κάτι μέρες. Πόσο
0: συμμετέχει. Πόσο θέλω.
1: Έλα, μωρέ, πες τώρα, θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
0: 1,62.
1: 1,62. Πώ σε πιάνει. Τι πιστεύω, ρε, παιδιά τώρα.
0: Γιατί.
1: Έχει γίνει χαμός, παιδιά.
0: Ναι.
1: Στη Φλόριντα, ρε παιδί μου, έχει ξεκινήσει αυτό.
0: Ναι.
1: Δημιουργήσαν τέλος πάντων ένα νέο νόμο.
0: Τι
1: όπου όποιος λέει είναι κάτω από 1,60.
0: Α, ημωριακά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει, λέει, να χρησιμοποιεί καθισματάκι αυτοκινήτου.
0: Άντε ρε, τελείωνε.
1: Αλήθεια σου λέω, ρε.
0: Να
1: και το καθισματάκι.
0: Ποια αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και καθισματάκια δηλαδή για ενήλικες.
1: Ναι, άμα είσαι κάθε φορά 60 πρέπει να κάθεσαι σε καθισματάκι.
0: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά που δεν χωρέσει ο κόλος μου επένω στο καθισματάκι. Συγγνώμη κιόλας, ρε παιδιά. Αυτό το καθισματάκι πρέπει να είναι, ας πούμε, να είναι και λίγο πιο άνετο.
1: Παιδί μου, άμα θα σταματήσει ο αστυνομικός στην Ελλάδα και θα έρθει και στην Ελλάδα, έτσι διάβασα, θα σε μετρήσει και θα σε γράψει.
0: Την ώρα που οδηγάω γίνεται αυτό.
1: Ναι, πρέπει να κάθεσαι κάθισμα.
0: Συγγνώμη, για τον οδηγό είναι για τον συνοδηγό.
1: Για όλους τρεις.
0: Τι λες, μωρέ, και εσύ έχεις τι κάνει οδηγό, εσύ να κάθεσαι σε κάθισμα.
1: Άμα είναι 1,60.
0: Καταρχάς, πρώτος και καλύτερος θα πρέπει να κάθεσαι εσύ σε κάθισμα.
1: Τι λες, μωρέ, εγώ είμαι 67.
0: Έχει σημασία. Πόσο φαίνεσαι.
1: Πόπο, λέει, να σκάσω είμαι.
0: Ναι, για μένα έσκασε τώρα. Άκου, παιδιά, τώρα τι είπανε. Άκου, παιδιά, τώρα λέει είναι κάτω από 1,60 σε καθισματάκι αυτοκίνητου. Να δεις αυτό. Και για γυναίκες περισσότερο πιάνει. Να δεις αυτό το έβγαλε μισογίνης.
1: Όχι, ρε.
0: Άκουμε που σου λέω.
1: Απλά να ξέρεις, δεν πιάνει το τακούνι, ε. Δεν πιάνει.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Μπράβο ρε Μιχάλη, μπράβο ρε Μιχάλη. Τέτοια να στέλνει στο Viber για να ανεβαίνει και η ψυχολογία μου. Τι καρεκλάκι και τέτοια πράγματα λέτε ρε εσείς, λέει. Για σένα ειδικά, εσένα σε έχει άχτη.
1: Τι με κρατάει.
0: Ο Μιχάλης φαίνεται. Η Ελένη λέει είναι γυναικάρα. Γεια σου ρε Μιχάλη. Μπράβο
1: πες
0: ρε Μιχάλη.
1: Πέστα ρε εσύ, Μιχάλη. Ένα 60 γυναικάρα.
0: Του σου ρε, δεν τρέπεσε λίγο. Για τον Μιχάλη με γυναικάρα, τι θέλεις τώρα.
1: Αλλά πόσο είναι Μιχάλης.
0: Παιδιά και θα έλεγα τώρα. Κάνει bullying στους ακροατές. Η διεύθυνση ακούει. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το όμορφο σχολείο σου. Αλλά αυτός εδώ είναι ζουλιάρης, δεν αφήνει και κάτι. Δεν αφήνει κάτι να πέσει. Τα πειράζει όλα, δεν γίνεται. Άσε να πέσει.
1: Καλά, εσύ δεν μας κλείσει, εγώ δεν σου ξαναλέω.
0: Λοιπόν, ας φάω, δεν πειράζει, το ρισκάρω. Λοιπόν παιδιά, σήμερα θα ασχοληθούμε με τα ταλέντα μας. Εδώ στα σοκαπογεύματα, τι ωραίο, πολύ μ' αρέσει. Σήμερα μας λέτε ένα ταλέντο σας και εμείς απλά θα γελάσουμε, μην φαντάζεσαι. Όχι, καμία σχέση. Όχι, δεν κάνουμε bullying εμείς στους ακροατές μας. Θα μας πείτε ένα ταλέντο σας που δεν το ξέρουν πολλοί σήμερα. Θα το μοιραστείτε μόνο μαζί μας. Αχ, τι ωραίο. Για πες, Ανδρέα, ένα ταλέντο σου που δεν το ξέρουν πολλοί και θα το μοιραστεί σήμερα σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση εδώ στα σοκαπογεύματα.
1: Κάνω ρε εσύ. Κάτι κουλότερο θες εσύ, αλλά δεν μου έρχεται μετά τώρα.
0: Η αλήθεια είναι θέλω κουλό. Μόνο λάθος απαντήσεις περιμένουμε, έτσι. Να ξέρετε, μην μου αρχίσετε τώρα. Εντάξει, όλα τα περιμένουμε, αλλά θέλω περισσότερο λάθος
1: απαντήσεις. Το ταλέντο που κάνω, ναι, που έχω, θα είναι με το μαλλί, να κάνει.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπω εγώ τηλεόραση, ρε παιδί μου, ή κάποια ταινία που έχω αφοσιωθεί, ρε παιδί μου, στο τέτοιο, κάνω τρομερές μπουκλίτσες στο μαλλί. Με φαντάζεσαι!
0: Με το δάχτυλο!
1: Μιλάμε μια μπουκλά! Βρέχονται, πώς λέγονται αυτά, ψαλίδια, πώς λέγονται αυτά που έχετε.
0: Ψαλίδια, ναι.
1: Ναι!
0: Παιδιά, θα τρελαθώ. Αλήθεια, τώρα βλέπεις ταινία και κάνεις μπουκλάκια το μαλλί.
1: Ναι, εσύ!
0: Εντάξει, θα τρελαθώ. Αυτή την απάντηση ειλικρινά δεν την περίμενα. Δεν την περίμενα αυτή την απάντηση.
1: Δεν έχω άλλο.
0: Να σας πω κάτι τώρα, για στείλτε μας τα ταλέντα σας, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχουμε σήμερα. Έτσι είναι τριτούλα, βρέχει και όλα έξω, μαζευτείτε, ακούστε σο καφέ, ακούστε σο καπογεύματα και στείλτε τα δικά σας μηνύματα στο Viber. 697-800-1048. Σήμερα μιλάμε για τα ταλέντα μας.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
2: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Πάντελ Κλαμπ. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει. Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
2: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Χώρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21 7000 44 33. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
10: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 6.
11: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Σήμερα εδώ στα Σοκαπογεύματα ασχολούμαστε με τα ταλέντα μας και τα ταλέντα σας. Θα μας πείτε σήμερα ένα ταλέντο που έχετε και δεν το ξέρουν πολλοί και θέλετε να το μοιραστείτε μόνο μαζί μας σήμερα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, το θέλουμε πάρα πολύ αυτό. Όχι σαν το Χρήστο που λέει δεν έχω κανένα ταλέντο. Έλα ρε Χρήστο.
1: Τι λες,
0: αποκλείεται να μην έχεις και εσύ κάτι τώρα. Δεν γίνεται.
1: Μήπως έχει και αυτό με την μπουκλά που κάνω εγώ.
0: Καλά, αυτό το ταλέντο το δικό σου είναι όλα τα λεφτά. Έχω μεγάλο ταλέντο στα χείλη, λέει ο Νόντας. Αρχίσαμε. Αυτό το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Τη Κοκκίνου δεν είναι αυτό το τραγούδι.
1: Έχεις μεγάλο ταλέντο στα χείλη.
0: Λαραραρα. Αυτό. Εγώ, ο Νόντας μου το θύμισε. Έχω πολύ καλή φωνή. Νάτι, η Δέσποινα. Μπράβο, ρε Δεσποινάκη. Έχω πολύ καλή φωνή, πιστεύω, λέει, αλλά ντρέπομαι να τραγουδήσω μπροστά σε κόσμο.
1: Γιατί δεν παίζετε The Voice.
0: Έρεσε η Δέσποινα, γιατί ντρέπεσαι.
1: Καλή, ναι. Ξέρεις,
0: μην ντρέπεσαι. 50 ευρώ.
1: Πες να μας στείλει, ρε παιδί. Να μας στείλει στο Viber.
0: Στείλε στο Viber. Μπράβο! Ρε η Δέσποινα, στείλε στο Viber λίγο έτσι ένα ηχητικό, τη φωνούλα σου. Να σου πούμε εμείς δηλαδή με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι.
0: Πραγματικά αν αυτό το ταλέντο είναι όντως ταλέντο.
1: Μπράβο. Εντάξει. Δεν το παίξω στην αέρα.
0: Λοιπόν, διαβάζω ένα μήνυμα και πραγματικά δεν το πιστεύω ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ότι ένας άνθρωπος έχει τέτοιο ταλέντο.
1: Για πες το.
0: Ταλέντο, δεν ξέρω αν θεωρείται, λέει, ακριβώς ταλέντο. Αλλά ναι, από μικρός το είχα, μας λέει.
1: Α.
0: Περπατάω στο δρόμο, π.χ.
1: Ναι.
0: Είμαι πλάτη όπως περνάνε τα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Αλλά από τον ήχο και μόνο μπορώ πολλές φορές να καταλάβω τι μάρκα είναι.
1: Α. Α, είναι από πίσω το αμάξι.
0: Τον αγαπώ, τον αγαπώ.
1: Ναι.
0: Η π.χ. λέει αν είναι βράδυ και
1: ναι,
0: είναι λίγο πιο μακριά, μπορώ και από τα φώτα να καταλάβω πάλι τι μάρκα είναι. Τώρα ή μας δουλεύει.
1: Εγώ, αν...
0: Αλλά εγώ τον Νεκτάριο τον πιστεύω γιατί είναι πολύ καλό παιδί και μας στέλνει έτσι ωραία μηνύματα. Οπότε τον πιστεύω.
1: Και εγώ εντάξει, άμα δω αμάξι, μπορώ να καταλάβω αμέσως τι τέτοιο είναι.
0: Πώς να το καταλάβεις.
1: Από τη μάρκα, από το τέτοιο.
0: Α, θα δεις από τη μάρκα. Εσύ, πώς γίνεται αυτό τώρα, το πιστεύεις, το πιστεύεις.
1: Τι να σου πω, εσύ, κάτσε να το κάνει. Αν δεν με το κάνω εγώ τώρα. Αυτό τώρα καταλάβει το, τη μάρκα είναι.
0: Τώρα εξαρτάται. Μας έστειλε εντωμεταξύ ότι καταλαβαίνει συγκεκριμένες μάρκες. Όπελ, Toyota, Mercedes και τέτοια.
1: Α, Όπελ θέλει, περίμενε.
0: Ναι.
1: Μετά το Toyota είναι νομίζω είναι.
0: Νεκτάρε. Πραγματικά δεν υπήρχε εκπομπή ρε, εσύ στην Ελλάδα με το ταλέντο. Πώς
1: λέγονταν. Ναι, από την Ελλάδα δεν έχει ταλέντο.
0: Ελλάδα δεν έχει ταλέντο.
1: Ναι, ρε,
0: νομίζω ότι αυτό πραγματικά, αν πήγαινε να το πει, μπορεί και να κέρδιζε και το πρώτο. Είναι από τα πιο σπάνια ταλέντα που
1: δεν
0: έχω.
1: Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ.
1: Πω.
0: Αλλά μ' αρέσει να μα στέλνετε τέτοια. Τα ταλέντα σα περιμένουμε σήμερα. 697-800-1048.

0: Αχ, σ' αγαπάω όπως είσαι. Για το unicorn λέω. Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα μας. Μπιτζαμάκια, εσώρουχα. Back to gym για τα κορίτσια μου. Με πολύ ωραία κολάν, μπουστάκια, αθλητικές κάλτσες και κάλτσες για πιλάτες. Χαμός, τεράστια ποικιλία, φανταστικές τιμές. Unicorn, Κρυεζότου 41.
1: Να ξέρεις, σου είπα τι φαγητό έχω το βράδυ, ε.
0: Α, δεν μου είπες τι φαγητό έχεις το βράδυ, ε.
1: Άκου να δεις. Άκου να δεις τώρα τι έχουμε σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε, θα φτιάξουμε αυτή την ποικιλία, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Θα έχει, ρε παιδί μου, έτσι λουκανικάκια, θα έχει κοτοπουλάκια, θα έχει τέτοια.
0: Α, κάθε Τρίτη το κάνετε αυτό συνήθως. Το έχω παρατηρήσει.
1: Κάθε Τρίτη το κάνουμε.
0: Το κάνετε αυτό, βλέπουμε, με, αυτό με την ποικιλία εννοώ.
1: Αυτό με την ποικιλία το κάνουμε κάθε Τρίτη.
0: Το κάνετε κάθε Τρίτη.
1: Οπότε τι θα κάνω, θα πάω στο αρδοπείο Λιάτη, σπιτιού 20 στη Νέα Λάμψακο. Εκεί θα βρούμε χειροποίητα ψωμιά αργή ορίμανση, μοναστηριακό και στερέωνιο ψωμί, φρέσκε φωλιάτε, κουρασάν, κουλούρια και εννοείται θέλω και ένα καφέ για να ξυπνήσω. Τρώω και καφέ.
0: Να
1: εντάξει το ψωμί, να ξέρει, εγώ το ψήνω και βάζω και λάδι και τέτοια.
0: Πώ, το κάνει τώρα.
1: Λάδι και ρίγανη.
0: Δεν το κάνω, αν μου το κάνουν όμω.
1: Δεν είναι τέλειο.
0: Κάποιο άλλο είναι πιο ωραίο από το να το κάνει μόνο σου. Όπω και με το τόστο, άμα λέει το κάνει άλλο και δεν το κάνει μόνο, είναι πάντα πεντανόστιμο.
1: Δεν είναι πιο ωραίο το ξένο.
0: Κατάλαβε. Το ξένο είναι πάντα πιο ωραίο, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά τώρα. Πάμε στα σοβαρά τώρα, διότι όλη αυτή η κακοκαιρία έχει να κάνει βέβαια και με κλειστά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Δήμου Χαλκιδαίων αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Ο Δήμος Χαλκιδαίων ενημερώνει ότι λόγω του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και τη κατάσταση Red Code, στην οποία έχει περιέλθει η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοια, στα σχολεία λοιπόν βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση του Δήμου, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια,
1: ναι,
0: θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη κλειστά.
1: Έλα ρε, μπράβο!
0: Κοίτα χαρά. Ενώ εμείς οι υπόλοιποι λέει που τα παιδιά θα πρέπει κάποιος να τα κρατήσει τώρα, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, κατόπιν απόφαση τη Δημάρχου Χαλκιδαίων Έλληνα Βάκα για προληπτικούς λόγους, έτσι.
1: Καλά κάνει.
0: Διευκρινίζεται τώρα ότι οι δημοτικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα λοιπά του Δήμου,
1: ναι,
0: θα λειτουργήσουν κανονικά και πριν γελάσεις,
1: ναι,
0: καθώς πρόκειται, λέει, για μη υποχρεωτική εκπαίδευση.
1: Α,
0: και η μετάβαση των παιδιών ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των γονέων και κηδεμόνων.
1: Τα πάμε ή όχι. Δεν κατάλαβα.
0: Όποιος θέλει τα πάει, όποιος θέλει,
1: θέλει
0: δεν τα πάει.
1: Δεν παίρνουμε απουσία.
0: Όχι.
1: Α, τέλεια.
0: Γι' αυτό. Εσύ τι χαίρεσαι.
1: Όχι,
0: παιδί στον ήπιο δεν έχεις.
1: Παιδί,
0: παιδί
1: γενικά...
0: στο δημοτικό δεν έχεις.
1: Έχω.
0: Παιδί γενικά δεν έχεις. Γιατί τέτοια χαρά.
1: Ρε εσύ πας καλά. Δεν μου έχει μείνει αποθυμένο τώρα εμένα αυτό.
0: Σου έχει μείνει αποθυμένο.
1: Ναι, γιατί εμείς τότε δεν τα είχαμε. Βρέχει. Όλο σχολείο.
0: Παιδιά, ναι. Εμείς το μόνο που κάναμε το πραγματικά, ρε παιδί.
1: Ναι,
0: μου,
1: ρε,
0: εδώ μόνο άμα έπιανε πολύ χιόνι, ας πούμε, λέγαμε
1: ναι,
0: πας και γλιτώσουμε κανένα μάθημα.
1: Όχι, ρε. Δεν υπήρχαν αυτά.
0: Με καμία χιονόπτωση. Θυμάμαι κι εγώ με τον αδερφό μου που μερικές φορές χιόνιζε και έλεγε ο αδερφός μου, πω δεν θα πάμε σχολείο. Αχ, τι ωραία.
1: Μας με τον ηλικιάρχη, ρε παιδί μου, έχουμε σχολείο σήμερα.
0: Ναι.
1: Βρέχει. Ελάτε με βάρκα! Κατάλαβε. Δεν είχαμε τέτοια εμείς.
0: Ωραία χρόνια.
2: Σοκ FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.

0: Θα νομίζει πως έγραψα δύο φορές τη λέξη γλυκό.
1: Γιατί τι είναι το γλυκά δεν είναι.
0: Κατάλαβες Θεόδωρε, είχες τόσο δίκιο τελικά.
1: Τι μου την είπε,
0: Η Κάντι.
1: Τι είναι?
0: Είναι παιδικό.
1: Α, παιδικό ρε, ναι.
0: Ναι, ναι, είναι
1: παιδικό. Καλά, δεν είμαι τόσο μικρός. Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Πρώτη φορά που λέει εντωμεταξύ πως δεν είναι τόσο μικρός. Τέλος πάντων, έχει χάρη τώρα, δεν θέλω να το συνεχίσω γιατί γενικά αυτή η εβδομάδα ρε παιδί μου δεν μου ξεκίνησε και πολύ καλά.
1: Ναι, ρε, όντως ήθελα να
0: το παρατήρησες.
1: Ήθελα να το πω και πριν, δεν είσαι πολύ καλά. Μήπως φταίει που είναι 3η και 13η.
0: Δεν ξέρω, κοίταξε, εμένα γενικά είμαι άνθρωπος που επηρεάζομαι από πάρα πολλά πράγματα. Από πλανήτες, από ανθρώπους, από ημερομηνίες, από μέρες και τέτοια πράγματα.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή σήμερα και μόνο που αντιλήφθηκα το πρωί κάποια στιγμή, μια χαρά ξύπνησα, αντιλήφθηκα ότι είναι 3η και 13η. Έπεσα.
1: Έπεσες.
0: Χωρίς να υπάρχει κάποιο λόγο, κατάλαβε.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Καλά, μην αγχώνεσαι. Άκου να δει τι θα κάνει τώρα. Καλά, θα σε σώσω,
0: Α, για λέγε.
1: Θα μπει τώρα στο προφίλ του. Ο Νίνο, ρε παιδί μου, ο τραγουδιστής.
0: Ναι.
1: Κάνει live coach.
0: Τι λε.
1: Άστο.
0: Ναι.
1: Εγώ μπήκα στο προφίλ του και έχω γίνει άλλος άνθρωπος. Ρε, βλέπω τη ζωή αλλιώς σου λέω.
0: Oh, εγώ τα φοβάμαι αυτά τώρα που λέει.
1: Θα σου βάλω τώρα ένα βιντεάκι για να σε.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε, για να σε φτιάξει έτσι ψυχολογικά.
0: Μπράβο, κάτι θα πει δηλαδή και εγώ θα ανέβω τώρα, έτσι.
1: Ναι, ρε, δεν σου φαντάζεσαι σου λέω πως θα ανέβεις.
0: Oh, για να το ακούσω.
1: Όλα είναι τέλεια.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Σαν σήμερα το 1955 ο Άλαν διαβάζει το ποίημα του Το Ρουλιαχτό σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία και γίνεται γνωστό σε όλο το κοινό. Και έχουμε απόσπασμα βέβαια από το συγκεκριμένο ποίημα. Το Ρουλιαχτό.
0: Ασκαλά παιδί μου.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελαδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
4: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
6: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1. Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
7: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.

0: Καλύπτουμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
1: Χρόνης Μιμίδου Ωμικρον Εψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
0: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
1: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
2: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
3: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες.
3: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση.
3: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Ναι.
1: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
4: Και φεύγουμε για Queen Vanilla. Το αγαπημένο Queen Vanilla είναι το στέκι μας. Είναι το στέκι της παραλίας για καφέ, γλυκό, παγωτό, βάφλα, κοκτέιλς και πολύ όμορφη φθινοπορεινή διάθεση. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. Ναι. Είπα ζωδιάκια σήμερα?
5: Όχι,
4: δεν
5: ρε,
4: είπα. Α, κάθε μέρα έχουμε ζωδιάκια. Δεν γίνεται. Στα σοκαπογεύματα να μην πούμε ζώδιο. Δεν
5: γίνεται.
4: Αυτά τα ζώδια που θα σας πω τώρα,
5: ναι,
4: λαμβάνουν, λέει, ένα σημάδι ελπίδας από το σύμπαν σήμερα.
5: Σόπαρε.
4: Ναι, ναι, μετά τον Νίνο έρχονται και αυτά τα ζώδια.
5: Ναι, ναι.
4: Τα οποία κάτι λαμβάνουν. Λαμβάνουν ένα σημάδι ελπίδας. Βλέπουν τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία.
5: Ναι.
4: Και αυτό θα ξεκινήσει από σήμερα και θα τελειώσει τέλος πάντων προς το τέλος της εβδομάδας.
5: Έχει έρθει το σήμα, δηλαδή.
4: Έχει έρθει το σήμα, ναι, για να δω, είμαι εγώ μέσα, γιατί κάτι σαν να αισθάνθηκα. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσω με τους καρκίνους,
5: ναι,
4: οι οποίοι σήμερα λαμβάνουν και αυτοί ένα σήμα ελπίδας για το μέλλον, από το σύμπαν,
5: ναι,
4: όλα αυτά. Οι καρκίνοι, οι εγώκεροι λαμβάνουν σήμα από το σύμπαν. Και οι χθείς, ορίστε, ρε παιδιά.
5: Έλα, ρε εσύ, μπράβο, ρε Λενή.
4: Το ξέρα.
5: Τι σου είπε το σήμα?
4: Δεν ξέρω, το έχω αποκωδικοποιήσει ακόμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάτι μου είπε. Είδατε, παιδιά, ότι λαμβάνω σήμα.
5: Ναι, ρε εσύ.
4: Τι, go home, κατάλαβε, ένα τέτοιο εξωγήινο.
5: Μα γι' αυτό είσαι λίγο αλλαγμένη σήμερα.
4: Με βλέπει, είμαι λίγο αλλαγμένη σήμερα. Άιδε λίγο από εκεί. Άιδε λίγο από εκεί. Είπες, Θοδωρής Φέρης, καλέ.
5: Καλή
4: εδώ, ναι, στον Σοκαφέ με 104,8.

0: Να σας πω με το χέρι στην καρδιά τι θα ήθελα να φάω τώρα.
1: Τώρα που μιλάμε.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί δεν καλό έφαγα το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Πανσέτα ψιλοκομμένη.
1: Πω, ό,τι καλύτερο. Με λεμόνι.
0: Ναι, ναι, με λεμονάκι μπόλικο και ένα ποτήρι κόκκινο κρασί.
1: Πω.
0: Παιδιά, εντάξει, τι ωραία πράγματα. Μπριζολίτσα χοιρινή δεν θα έλεγα επίσης και στην μπριζόλα, τη χοιρινή, όχι.
1: Α. Δεν θα
0: αρέσει και η μπριζόλα η χοιρινή πάρα πολύ. Α, το μπιφτέκι σχάρα.
1: Α, καλά.
0: Αχ, παιδιά, ναι, δεν ξέρω. Σχολαρχείο τώρα γίνεται χαμό. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία τη Χαλκίδα. Έχω τον κατάλογο τον τεράστιο μπροστά μου. Ειλικρινά, όσοι πηγαίνετε, δεν ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και εμένα μου αρέσει αυτό.
1: Ναι,
0: να πηγαίνω και να μην ξέρω τι να πρωτοπάρω.
1: Μπράβο, και τα παίρνει όλα.
0: Και τα παίρνω όλα στο τέλο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή τη εβδομάδα θα πάρω αυτό. Την άλλη εβδομάδα θα πάρω το άλλο. Έτσι λειτουργώ εγώ. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία τη Χαλκίδα. Η πανσέτα υψηλοκομμένη μου κάθισε τώρα. Δεν ξέρω θα κάνω.
1: Ναι, και εμένα μου αρέσει.
0: Ναι, ναι, πρέπει να δω τι θα κάνω μετά. Πρέπει να δω τι θα κάνω τώρα. Και μια και είμαστε στα φαγητά, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Γιατί τώρα το βρήκα εγώ και παιδιά δεν το ήξερα καθόλου. Το ότι υπάρχει, λέει, η αντίστοιχη ελληνική λέξη για το σάντουιτς.
1: Ποιο σάντουιτς? Αυτό που τρώμε. Το
0: σάντουιτς που τρώμε.
1: Ναι.
0: Διότι το σάντουιτς, λέει, μπορεί να πήρε το όνομα ενός Άγγλου ευγενή του Τζον Μόνταγκιου.
1: Α, δεν είναι ελληνικό το σάντουιτς.
0: Του κόμι σάντουιτς. Όχι, ρε εσύ, Αντρέα μου. Δηλαδή, τι σου κάνει το σάντουιτς? Είναι ξένο.
1: Είναι σάντουιτς.
0: Είναι sandwich.
1: Αυτό.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Σε λίγο θα μου πεις και για το toast επίσης ότι είναι ελληνικό.
1: Α, ούτε αυτό είναι.
0: Είναι, λέει, ξέρεις. Όχι, το. Εγώ απλά δεν ήξερα ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία λέξη αντίστοιχη ελληνική για να περιγράψουμε ότι φτιάξε μου, ρε φίλε, ένα σάντουιτς.
1: Ναι.
0: Ή φτιάξε μου, ρε, στη γυναίκα ένα σάντουιτς να πάρω στη δουλειά.
1: Μπράβο.
0: Ή να σου φτιάξω, αγάπη μου, ένα σαντουιτσάκι να πάρει στη δουλειά. Υπάρχει, παιδιά, αντίστοιχη ελληνική λέξη που συνδέει το σάντουιτς με αυτό εδώ που θα σας πω σε λίγο.
1: Ποιο είναι ανέρεση, περίμενε.
0: Κάτσε, γιατί μπορεί να το ξέρουν τα παιδιά. Να το στείλουν στο Viber.
1: Μήπως είναι, περίμενε, τώρα μου ήρθε έτσι ένα.
0: Άγια βες.
1: Μήπως είναι άρτος με τα κρέος, άμα βάλεις κρέας δηλαδή, καταλαβες. Α, μήπως είναι άρτος με τα τυριού.
0: Σιγά μην είναι και άρτος ημών το επιούσιον. Άσε μας, Μαρή, τελείωνε.
1: Δεν μου έρχεται κάτι άλλο.
0: 6, 9, 7, 800, 104, 8. Μήπως ξέρει κάποιος πώς λέγεται στα ελληνικά το σάντουιτς?
1: Εγώ πρώτη φορά το ακούω.
0: Για πείτε, παιδιά, και εγώ δεν το ξέρα.

0: εντάξει, δεν το περίμενα να στείλετε μήνυμα. Δεν το έχει βρει κανένας βέβαια.
1: Κανείς,
0: και αυτό δείχνει και τι παιδιά είστε και θα μπορούσατε να το γκουγκλάρετε.
1: Ναι.
0: Ή θα μπορούσατε να το ψάξετε στο AI και
1: σωστό
0: να το βρείτε. Και όμως όλοι είπατε τις δικές σας εκδοχές και μπράβο σας, γιατί σκεφτήκατε μόνοι σας. Αλλά δεν είναι τίποτα από αυτά. Ψωμοδίπατο γεμιστό.
1: Α,
0: λέει η Μέρη.
1: Ψωμοδίπατο.
0: Βοήθειά μας, Πάτερ Ανδρέα, λέει ο Θεόδωρος. Ο Στέφανος λέει μήπως είναι ψωμί με γέμιση.
1: Όχι, δεν είναι αυτό, ε.
0: Όχι, παιδιά.
1: Είναι μία λέξη.
0: Είναι μία λέξη.
1: Γι' αυτό.
0: Είναι μία λέξη. Έδεσμα με ψωμί και γέμιση τυριού ή αλαντικού, ανάλογα τι έχει μέσα, λέει ο Νίκος. Να πω και ένα ακόμα, κολατσιό.
1: Όχι. Σωστό, ρε. Κολατσιό. Πόσο καιρό είχατε να ακούσετε τη λέξη.
0: Θα μπορούσε. Κολατσιό.
1: Φτιάξε ένα κολατσιό.
0: Ωραία, ωραία λέξη. Ελληνική λέξη δεν είναι το κολατσιό.
1: Λογικά. Ναι, να την έχουμε πάρει αυτή. Όχι, αποκλείεται.
0: Ξέρω εγώ, κολατσιό. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Μ' αρέσει. Λοιπόν, η ελληνική λέξη για το σάντουιτς είναι η λέξη αμφίψωμο. Αμφίψωμο.
1: Αμφίψωμο.
0: Αμφίψωμο.
1: Πού να το πω αυτό, 7 ώρα το πρωί, ρε.
0: Όχι μόνο αυτό, ρε παιδί μου, και μία από τώρα που το είπα και μία που δεν μπορώ να το θυμηθώ, πιστεύω. Δηλαδή τώρα να σου φτιάξω, αγάπη μου, ένα αμφίψωμο.
1: Ναι.
0: Στο παιδί μου, να σας κάνω καμιά πλάκα να γελάσουμε, λες, σήμερα με το αμφίψωμο. Θα τον μπερδέψω το παιδί. Τέλος πάντων, αυτή είναι η λέξη για το ελληνικό σάντουιτς.
1: Όχι, αυτή είναι και επικίνδυνη λέξη, εντάξει. Μην κάνεις κανένα σαρδάμ.
0: Τι σαρδάμ, ακόλλησα.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σο καφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Παστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
8: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
9: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις, ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
12: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
13: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
14: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
13: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
14: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε πλέον είναι το ίδιο.
15: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
17: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
18: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
19: Τέραπα!
18: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
19: Τέραπακ!
18: Τι τέραπακ, παιδί μου!
19: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, σουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
18: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Χαλκίδας Σχηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 30 8054.
19: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
20: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
21: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
22: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
23: Για το πάρτι του μικρού.
24: Για την επέτειό σας.
23: Για την προαγωγή της.
24: Για τα γενέθλιά του.
23: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
24: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
23: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
24: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
23: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλέ, τι χορό ήταν αυτό, τριτιάτικο.
1: Καλέ, κάτσε λίγο.
0: Καλέ, τι χορό ήταν αυτό, τριτιάτικο. Λοιπόν, το κολατσιό τελικά είδατε γιατί ρωτούσα πριν.
1: Τι?
0: Είναι ιταλική λέξη μα, λέει η μα. Η μέρη συγκεκριμένα είναι από τη λέξη κολατσιόνε.
1: Ναι, κολατσιόνε.
0: Μ' αρέσει, κολατσιόνε.
1: Α, κολατσιόνε.
0: Κολατσιόνε.
1: Ωραία.
0: Κατάλαβε. Όπω λέμε καλτσόνε.
1: Κολατσιόνε.
0: Έτσι λέμε και κολατσιόνε.
1: Ναι. Και αν είναι μεγάλο το κολατσιό.
0: Ναι.
1: Κολατσιόνε.
0: Κατάλαβε, τέτοιο είναι τώρα, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θα πάω στο Unicorn γιατί έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα για μας τα κορίτσια. Κριεζότ, μικρά και μεγάλα. Κριεζότ του 41 στη Χαλκίδα μας, το αγαπημένο Unicorn. Σήμερα είναι τα καταστήματα ανοιχτά. Απλά δεν ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή να σας πω την αλήθεια τι γίνεται έξω.
1: Ναι.
0: Έχει ρίξει χαλάζι, έχουν γίνει δρόμοι λίμνες. Κάποιος που είναι από τη Χαλκίδα και θέλει να μας στείλει έτσι ένα μήνυμα, μια φωτογραφία στο Viber, ας μας στείλει, ας μπει στον κόπο να μας στείλει στο 697-800-1048. Ξέρω να μας στείλει μια εικόνα στην πόλη πώς είναι, γιατί εμείς εδώ είμαστε τώρα δεν καταλαβαίνουμε και πολλά. Καταλαβαίνεις μέσα στο στούντιο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Παρ' όλα αυτά, αν βρεθείτε προς τα έξω και προς κέντρο, Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα, να πάτε στο Unicorn, να επισκεφτείτε το αγαπημένο Unicorn, γιατί έχουν νέες παραλαβές σε εσώρουχα, γυναικεία, ανδρικά, παιδικά και βέβαια και πολύ ωραία μπιτζαμάκια ανδρικά, γυναικεία και παιδικά.
1: Λοιπόν, τώρα έχω μια είδηση που θα σε στεναχωρήσω, να ξέρεις.
0: Α, για πες. Αμέσως στείλανε, αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Α, στείλανε.
0: Δηλαδή το γρήγορο πιστόλι.
1: Έλα.
0: Ο Αλέξανδρος. Προς το παρόν το κέντρο και η Νεάπολη είναι καλά.
1: Ωραία. Ορίστε. Σαφέστατος.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έτσι γρήγορη ανταπόκριση. Λες, μπορεί να σε βάλουμε εξή.
1: Ανταποκριτή.
0: Ανταποκριτή τον, για τα σοκοπογεύματα.
1: Καλέ, ναι.
0: Δηλαδή πραγματικά όταν ζητάμε κάτι για την πόλη και αυτά, τσουπ, στέλνει αμέσως μήνυμα. Χίλια ευχαριστώ.
1: Μπράβο.
0: Να σε καλά.
1: Όχι, με κανονίσετε και για τα λεφτά. Λοιπόν, τι θέλει να σου πω, εσύ.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Λοιπόν, έχει κανονίσει κάτι, μια και είναι μεταξύ 13 Οκτωβρίου, δεν έχουμε σήμερα.
0: Σήμερα έχουμε 13 Οκτωβρίου, ναι.
1: Ναι, λοιπόν. 13 Νοέμβρη, έχει κανονίσει τίποτα.
0: Δεν ξέρω. Όχι, δεν. Πού να θυμάμαι από τώρα, σε ένα μήνα, μωρέ.
1: Σε ένα μήνα ακριβώς.
0: Ξέρω ότι κάπου γύρω στις 10 αρχές έχω μια βάφτιση.
1: Ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα.
1: 10 είναι η βάφτιση.
0: Κάπου εκεί είναι 7, 10, δεν θυμάμαι.
1: Η βάφτιση θα γίνει, μην αγχώνεσαι.
0: Α, τι άλλο δεν θα γίνει.
1: Έρχεται.
0: Ποιος έρχεται?
1: Το τέλος του κόσμου, παιδιά.
0: Σε ένα μήνα.
1: Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, λέει. Σύμφωνα, λέει, με μελέτη του 1960.
0: Αχ, παιδιά, κοιτάξτε, να μην ξέρω πώς έχει τύχει τώρα.
1: Τι?
0: Ο Οκτώβριος έχει Τρίτη και 13.
1: Ναι.
0: Ο Νοέμβριος έχει Παρασκευή και 13.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Εκεί μας κυνηγάει, ρε παιδί, με αυτό το 13.
1: Αυτό λέει, παιδιά, ναι.
0: Παιδιά, σε ένα μήνα δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω να βάψω μαλλί. Δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι με το αγαπημένο μου celebrity crush. Κατάλαβε. Δεν να πάω.
1: Αν
0: πας
1: με διάσημο.
0: Ναι, προλαβαίνω σε ένα μήνα να το βάλω κάτω και να πάω.
1: Όχι, εσύ, σε ένα μήνα δεν προλαβαίνεις.
0: Δεν προλαβαίνω, γιατί.
1: Να σου πω, κάνει με κανέναν ντόπιο εδώ. Σε παντρελεύει.
0: Τι να σου πω, γιατί αμέσως το τέλος του κόσμου εσύ δεν θα ήθελες δηλαδή να ζήσεις λίγο παραπάνω τη ζωή σου.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ο διάσημος. Κουδάνε και αυτόν είναι η τελευταία του μέρα. Θα πάει με σένα.
0: Γιατί ρε, θα του. Παιδιά γελάει. Παιδιά γελάει. Ο άντρας μου να επικοινωνήσει γρήγορα. Παιδιά γελάει.
1: Σε παντρελαίνει.

0: Να πούμε για το αρτοποιείο Λιάτης για ακόμα μια φορά που τα παιδιά μας εκεί τι ωραίο λαχταριστό χειροποίητο ψωμάκι φτιάχνουν, ρε παιδιά. Και όταν θα ξεκινήσετε να φτιάχνετε και τα χριστουγεννιάτικα τα γλυκά, θέλω πρώτη-πρώτη να με ενημερώσετε εκεί στο αρτοποιείο Λιάτης, εντάξει.
1: Μπράβο, πάμε μαζί, στο λέω.
0: Να γίνω ο δοκιμαστής σας. Να σας πω, α, το πετύχατε και φέτος. Μπράβο. Ήξερα εγώ, αχ, λίγο αυτό, κατάλαβες.
1: Λίγο σάχαρ.
0: Ναι, ναι, κάτι θέλει. Αλλά δεν νομίζω, καλά, όλα είναι τέλεια. Απλά ρε παιδί μου, έτσι να με ειδοποιήσετε να γίνω έτσι φέτος, να τα δοκιμάσω πρώτη, να έχω αυτή την πρωτιά.
1: Ναι, ναι.
0: Αρτοποιείο Λιάτης Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Εκτός από χειροποίητα ψωμάκια, θα βρείτε και αρωματικό καφέ και λαχταριστά γλυκά και βέβαια το μοναδικό χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Καλή, τι ωραία μηνυματάκια μας στέλνετε.
1: Χαμός έχει γίνει.
0: Λοιπόν, σήμερα έχει γίνει χαμός η αλήθεια. Είναι μπράβο, ρε παιδιά. Καλέ, λέει η Μέρη, γι' αυτό λέτε συνέχεια. Έρχεται το τέλος του κόσμου, λέει, εννοείται.
1: Τέλειο!
0: Είσαι εσύ μία, είσαι εσύ.
1: Όχι, αυτό έσκασε τώρα.
0: Αυτό έσκασε τώρα, το είπε ο Ανδρέας. Έγκυρη π.χ. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος μας ενημερώνει για τον καιρό, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βράδυ, λέει, επίσης, στο Δήμο μας, από το Πάρκο Ελευθερίας μέχρι τη ΔΕΗ, δεν θα υπάρχει φως. Εννοεί στις κολόνες της ΔΕΗ.
1: Α, εντάξει.
0: Στις κολόνες της ΔΕΗ. Ξέρω, εγώ φαντάζω τώρα να έχει κοπεί και το ρεύμα εκεί στα σπίτια. Πάλι καλά που το διευκρίνησες, γιατί μπορεί να αγχωθούν τώρα κάποια παιδιά που μας ακούνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο μας τον Αλέξανδρο. Άλλος Αλέξανδρος εδώ. Όλοι οι Αλέξανδροι έχουν μαζευτεί στο Viber. Σήμερα το δικό μας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, μας λέει. Γίνεται χαμός στην έξω Παναγίτσα. Βρέχει πολύ. Μας στέλνει και φωτογραφία για να το δούμε κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Όντως βρέχει πολύ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένη Αλέξανδρε, για τη φωτογραφία σου, για το μήνυμά σου και που ανταποκρίθηκες κι εσύ στο υπέροχο κάλεσμά μας.
1: Καλά, έχουν κλείσει. Ανοίξανε οι ουρανοί, πώς λέγεται αυτό.
0: Άνοιξαν οι ουρανοί.
1: Α, όχι, κλείσανε. Άνοιξαν, ναι,
0: όχι, ανοίξανε. Ένα επίσης μια υπέροχη καλησπέρα και τα φιλιά μας να στείλουμε στη Μαρία, η οποία μας λέει: έχω γενέθλια στις 10 Νοεμβρίου. Ναι. Αφού έρχεται το τέλος του κόσμου, θα πάω να χρεώσω την πιστωτική στο φουλ. Είναι έγκυρη η πηγή, έτσι.
1: Βρε, 13 σου λέω, 13 θα σου πάω.
0: Μαράκι μου, εγώ δεν στο συνιστώ, γιατί εφόσον το είπε ο Ανδρέας, σιγά μην είναι έγκυρη πηγή.
1: Παιδί μου, 13 Νοεμβρίου, δεν σου πάω.
0: Ναι, 13 Νοεμβρίου.
1: 13 Νοεμβρίου, αιωνία η μνήμη όλοι.
0: Που είναι και Παρασκευή και χάνουμε και το Σαββατοκύριακο.
1: Χάνουμε
0: και το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή χάθηκε ο κόσμος να γίνει.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε, εκτός αν πάρει παράταση τώρα.
0: Να γίνει Κυριακή ή Δευτέρα. Δηλαδή να γίνει Παρασκευή, να χάσουμε και το Σαββατοκύριακο. Δεν είναι δίκαιο.
1: Θα δούμε, θα μας το ανακοινώσει η κυβέρνηση.
0: Πάλι καλά που έχω και εσάς και σας ακούω τα απογεύματα που γυρίζω από τη δουλειά μας, λέει η Μαρία μας. Μένω Σκωτία και η Μαυρίλα τώρα το χειμώνα δεν παλεύεται. Μαρία μας, τα φιλιά μας, έτσι να μας ακούς κάθε απόγευμα, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα από εδώ μέχρι τη Σκωτία. Θες να πας Σκωτία εσύ, αγγλικά.
1: Εμένα είναι το επόμενο ταξίδι που θέλω να πάω.
0: Απορώ πως και τόσο τσίπης δεν έχεις πάει στη Σκωτία, που είναι, ρε παιδί μου, το μέρος που θα έπρεπε να έχεις για ειδή.
1: Γιατί, τι είναι εκεί?
0: Ο Σκρούτζ.
1: Κάτι. Όχι.

0: Και σε άλλα νέα, πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Πάμε. Καμπανάκι λέει για τους ψευτοδιαιτολόγους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρχίζουν να πιάνουν τώρα ψευτογιατρούς.
1: Τι βάψαν όλοι.
0: Μπράβο, τώρα ναι, ξεκίνησαν με την πλασμαφαίρεση και πάμε τώρα στο διαδίκτυο. Οι διαιτολόγοι πιάνουμε και άλλες κατηγορίες.
1: Ναι, συνήθω, μία θα μείνουμε.
0: Πιάνουμε πολλές κατηγορίες τώρα. Νίκος Μουτσινάς, το άκουσες.
1: Τι έπαθε.
0: Η αποκάλυψη λέει ότι θα πάει να μείνει μόνιμα στην Ουγκάντα.
1: Γιατί. Α, είχε πάει σε ταξίδι και του άρεσε.
0: Προφανώς. Ξέρω εγώ αν έχει βρει κανένα φίλο εκεί.
1: Από την Ουγκάντα.
0: Από την Ουγκάντα.
1: Ποιοι είναι, ποια φίλη είναι εκεί.
0: Οι Ουγκαντανοί, ξέρω εγώ πώς λένε. Αυτός που είναι από την Ουγκάντα. Πώς ναι. λέγεται ρε παιδιά.
1: Μπορεί να ξέρουμε ρε.
0: Τέλος πάντων, η τροπική καταιγίδα Ρέιτσελ σαρώνει την Καλιφόρνια. Τεράστια κύματα διέλυσαν σπίτια, λέει, στο Long Beach. Να σας πω, λες αυτή η καταιγίδα που έχουμε και εμείς εδώ. Όχι, μου ήρθε να φτάσει εδώ πέρα τώρα. Είναι η Ρέιτσελ, εμείς έχουμε άλλο όνομα εδώ. Ντίντι μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη φυλακή επίτα από χτύπημα στο κεφάλι. Ποιο. Ουγκανέζο λέγεται. Οκ, λέγεται μπορεί να λέγεται Ουγκανέζο. Εντάξει, όχι Ουγκανέζο. Ουγκανέζο. Εντάξει. Μην έχουμε για ένα θέμα με το παιδί. Μεταφέρθηκε σπευμένα, λέει, από τη φυλακή επειδή τα αποκτήμα στο κεφάλι. Δεν ξέρω τώρα τι έχει πάθει. Πρέπει να το πατήσω. Δεν θέλω τώρα να ασχοληθώ.
1: Όχι, μην πατήσεις.
0: Δεν θέλω να ασχοληθώ με τον Ντίντι. Συνεχίζει τι διακοπέ τη η Ελένη Μενεγάκη.
1: Πω, τη ζωάρα κάνει ρεση. Με τον άντρα τη.
0: Με τον άντρα τη. Φωτογραφίε αγκαλιά, λέει, με τον Μάκη Πατζόπουλο στην Προβυγγία. Κοίτα τώρα που μας βάζουν δύσκολα.
1: Τι είναι αυτή η προβυγγία, πού είναι αυτό τώρα.
0: Αχ, παιδιά, πείτε πού είναι η προβυγγία.
1: Ή άνω προβυγγία ή κάτω.
0: Σταμάτα, μωρέ, χαζό και εσύ με πει. Αφού ξέρω.
1: Εγώ έχω πάει στην κάτω.
0: Εγώ ξέρω πού είναι η προβυγγία, αλλά τώρα.
1: Πού είναι, μωρέ, η προβυγγία.
0: Είμαι εχέμηθη και το κρατάω για μένα.
1: Ναι, ναι.
0: Ψυχολόγοι, παιδιά, εξηγούν ότι όποιος ελέγχει δύο φορές, λέει, αν η πόρτα είναι κλειδωμένη,
1: ναι.
0: μπορεί να μην είναι αιμονικός. Εγώ το κάνω αυτό.
1: Και εγώ το κάνω.
0: Αλλά κάποιος λέει με αίσθημα ευθύνης.
1: Ορίστε.

0: Ορίστε.
1: Α, αυτό εννοεί, λες να παντρευτούν, ναι.
0: Είναι τι άλλο.
1: Αυτή η κόντρα να βγει δηλαδή σε
0: εγώ γάμο. Αυτό πιστεύω. Τα αυτά που έρχονται.
1: Πλάκα μας κάνεις. Άκουσες τι πει η Ελίνα Παπαρίζου, όλες κάτι έχουν πει εν τω μεταξύ.
0: Πότε τα πάνε, ρε παιδιά, και
1: τρέχουν. Είδες, Αντρέα μου, για να μην δουλεύεις και να κοιμάσαι όλη μέρα, ενώ εγώ ξεροσταλιάζω σε μια οθόνη υπολογιστή. Τα αφεντικά ακούνε, έτσι. Ξεροσταλιάζω σε μια οθόνη υπολογιστή για να φέρουν αυτές τις hot, τις πολύ ωραίες ειδήσεις για τα σοκαπογεύματα, ενώ ο Αντρέας κοιμάται όλη μέρα.
0: Παζώ αμαργά, για πες τι είπε.
1: Οι Έλληνες, λέει, η Έλληνα Παπαρίζου. Οι Έλληνες, λέει, πρέπει να παντρεύονται και λίγο πιο μικροί για να κάνουν παιδιά.
0: Όχι, γιατί το είπα αυτό, για μένα το πέ.
1: Τώρα δεν ξέρω. Πάντως, καμπανάκι και για σένα. Και θα κλείσω βέβαια με το τελευταίο νέο που έσκασε πριν λίγες ώρες μύτη. Αυτό καταλάβατε τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για την Kimberly Guilfoyle.
0: Ναι,
1: την οποία, να το πούμε λαϊκά, την έτζασε ο.
0: Κάτσερ, παιδιά.
1: Ο φίλτατος Τραμπ. Την έτζασε από την Ελλάδα. Η θητεία μου, λέει, ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου.
0: Α, από τον Νίκο, όπως λέγεται, σε έναν Νίκο δεν είναι αυτή.
1: Πρέσβυρα ήταν, ναι, τι ήταν, ξέρω εγώ. Σε ποιον Νίκο, μωρέ, και εσύ.
0: Πώς λέγεται αυτός.
1: Στο Λευκό Οίκο, να σου πω. Σε ένα Νίκολε. Τι θέλω να πω, εν τω μεταξύ, η Kimberly Guilfoyle, παιδιά, πρέπει όντως να πέρασε πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα.
0: Καλή ζωάρα έκανε.
1: Δεν έβαλε ποπό κάτω. Ήτανε από μπουζούκια σε συναυλία, από συναυλία σε ταβέρνα.
0: Σε ταβέρνα.
1: Από ταβέρνα σε εστιατόριο, από εστιατόριο σε ψυσταριά. Πώς να μην περάσει καλά στην Ελλάδα που θα τη μείνει αξέχαστη.
0: Λάθος δουλειά κάνει.
1: Ψέματα. Άσε τώρα θα το αναθέω. Παραλίγο να πέσω.
0: Πήγε να πει κακία γι' αυτό. Για την Kimberly τέτοια.
1: Πραγματικά όμω. Ιδέες πήγα να πω κακία και κόντευα να πέσω από την καρέκλα. Δεν το είδατε. Πάλι καλά. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Φεύγουμε για Queen Vanilla, διότι μια υπογλυκαιμία επίσης με έπιασε εμένα με αυτές τις ωραίες κακίες που λέω σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Μια υπογλυκαιμία με έπιασε και θέλω οπωσδήποτε μια βάφλα με πολλές μπάλες παγωτό από πάνω και με πραλίνα έτσι σιροπιασμένη και να ξεχυλίζει η πραλίνα και να ξεχυλίζουν. Και... Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. Τρέξτε.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Θέλω να σου πω κάτι, ρε παιδί μου, αλλά ντρέπομαι.
4: Θες, ρε, Γιώργο.
3: Θέλω να σου πω κάτι, αλλά ντρέπομαι.
4: Κι εγώ το ίδιο.
3: Αλήθεια.
4: Ναι.
3: Θες να το πούμε μαζί.
4: Άντε, πάμε.
3: Ένα, δύο, τρία. Έκλασα.
4: Σιλήθιος. Το είμαι σίγουρη πια.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22-10-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Για το σαλόνι, εντός. Για το στρώμα και το κρεβάτι, εντός. Για την τραπεζαρία, εντός. Για μια μικρή ανανέωση ή μια μεγάλη αλλαγή, τώρα ξέρεις που θα πας. Εντός Χαλκίδας, Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανιάμος. Εντός, ο προορισμός για όλο το σπίτι.
2: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
4: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
3: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνία.

0: 22 21 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα. Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick. Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210 86 921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
1: Η θεατρική ομάδα Ανθιδόνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
7: Παρακαλώ.
8: Μαρία.
7: Έλα.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Παρακαλώ.
8: Έλα Μαρία.
7: Ναι.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Παρακαλώ.
8: Έλα Μαρία.
7: Ναι, έλα.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Όχι.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
7: Παρακαλώ.
5: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
1: απογεύματα. Όχι, μπράβο, μεγάλο μπράβο στον Αλέξανδρο, ο οποίος μας στέλνει ένα κατεβατό με τι γίνεται εκεί στη Μασσαλία. Απαγορεύσαν, λέει, για την Πέμπτη παρουσία οπαδών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, γιατί είχε αγώνα την Πέμπτη. Μαρσέιγ Ολυμπιακός.
9: Είχε, ποιος κέρδισε?
1: Έχει αγώνα.
9: Α, έχει.
1: Την Πέμπτη, αύριο μεθαύριο λέμε. Την έχει αγώνα τη μέρα, τη μεθαύριο που μας έρχεται.
9: Ναι.
1: Μεθαύριο που μας έρχεται. Την Πέμπτη που μας έρχεται.
9: Ναι, κατάλαβα.
1: Όχου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι και Ολυμπιακός φανατικός εδώ που τα λέμε ο Αλέξανδρος και τα ξέρει αυτά.
9: Άρη, Ολυμπιακάρα, ρε.
1: Ας είναι Ολυμπιακάρα, ρε, και δες κανένα καιρό τώρα να πέσεις μέσα, γιατί περιμένουμε και ζητάμε από τους ακροατές να μας στέλνουν μηνύματα και φωτογραφίες.
9: Περίμενε, Ειρηνή. Με έχει πάρει τα μούτρα. Πού, πόρεση. Και έχω και προσωπάρα. Λοιπόν, Τετάρτη που λες αύριο. Τετάρτη αύριο.
1: Τετάρτη.
9: 14 Οκτωβρίου στη Χαλκίδα προβλέπεται, λέει, κακοκαιρία με βροχές και δυνατούς ανέμους.
1: Κακοκαιρία, και... παιδιά, όλη μέρα.
9: Οπότε
1: θα
9: το πρωί που θα πας κάτω στα κεντρικά.
1: Φυσικά θα πάω στα κεντρικά. Αύριο.
9: Μπράβο, θα αναπροσέχεις να πάρεις ομπρέλα.
1: Φυσικά.
9: Το πρωί θα έχει βροχές και πιθανές καταιγίδες.
1: Αυτό όμως θα σταματήσει αύριο, έτσι το βράδυ. Το... Από Πέμπτη δηλαδή θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
9: Κάτσε ρε, να τελειώσουμε την Τετάρτη.
10: Πόσο να πει ακόμα για την Τετάρτη?
9: Ναι, το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα συνεχίζονται οι βροχές.
10: Θέλει να τα λέει και αναλυτικά. Πληρώνεται με τις λέξεις γι' αυτό, να μην κατάλαβε.
9: Και το βράδυ χαλαρώνει η βροχή.
10: Χαλαρώνει το βράδυ.
9: Αυτό.
10: Θα πει για Πέμπτη τώρα, μην είναι εδώ πέρα τώρα αυτό.
9: Προσοχή!
10: Oh.
9: Η κακοκαιρία στην Εύβοια αναμένεται να έχει ένταση και διάρκεια έως το απόγευμα.
10: Μάλιστα.
9: Αυτό. Καλό είναι να έχεις μαζί σου ομπρέλα, αδιάβροχο. Α, αδιάβροχο έχω μαθήσει.
10: Τώρα αυτά είναι όλα για αύριο που είπες.
9: Για αύριο. Πάντως να θες.
10: Για την Πέμπτη δεν έχουμε πει κάτι.
9: Όχι, όχι, Πέμπτη. Γιατί... Πάντως να θες, αν θες, ναι, αν δεν έχεις αδιάβροχο, ναι, έχω, μου έχει περισσέψει εμένα από τη Βύση. Καταλαβαίνεις. Οπότε άμα θες.
10: Μια σακούλα θα βάλω, το ίδιο είναι. Θέλεις και αδιάβροχο, τρομάρα, άιμο.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: ρε παιδιά, ανοίγει franchise και στην Ελλάδα.
1: Πού καλέ!
0: Απίστευτο, απίστευτο. Franchise εταιριάρα, μοναδική ιδέα. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάτε.
1: Τι είναι αλυσίδα?
0: Είναι αλυσίδα. Ξεκίνησε στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Ένας πρωτοπόρος επιχειρηματίας λέει προσφέρει.
1: Ναι.
0: Ξύσιμο πλάτης με 40 ευρώ την ώρα. Ανοίγει franchise σε, όλη τη, σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη.
1: Πόση ώρα?
0: 40 ευρώ την ώρα.
1: 40 ευρώ. Εσύ, μία ώρα ξύσιμο. Είναι... Θα το ματώσει. Είναι... Ναι, ρε, εσύ.
0: Ρε παιδιά, καλά.
1: Με τόσο ξύσιμο ματώνει, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα.
0: Όσο ξέρω, να σου πω κάτι, ρε. Εσύ. Δεν είναι το βαρύ το ξύσιμο, το, το άγριο το ξύσιμο.
1: Α, δεν είμαι νύχη.
0: Όχι, όχι. Ανοίγει, λέει, πρωτότυπα καταστήματα όπου οι πελάτες. Το πρωτότυπα μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Όπου οι πελάτες χαλαρώνουν απολαμβάνοντας ένα απαλό ξύσιμο. Και πώς του ήρθε τώρα η ιδέα του κυρίου του συγκεκριμένου, λέει. Του ήρθε η ιδέα, λέει, γιατί η σύζυγός του, λέει, συνέχεια την έτρωγε.
1: Την έτρωγε, την τόξινε.
0: Την έτρωγε και του έλεγε, αχ, δεν φτάνω, ξύσε με, αχ, δεν φτάνω, ξύσε με.
1: Και την έξινε αυτός.
0: Και αυτός την έξινε την πλάτη της, έξινε την πλάτη της, έξινε την πλάτη και λέει την ώρα που την έξινε. Λέει, ρε εσύ, δεν το κάνουμε επιχείρηση αυτό το πράγμα να, να αυτόσουμε στα λεφτά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Οπότε έτσι το σκέφτηκε, έχει ξεκινήσει ήδη και κάνει κάποιες επιχειρήσεις. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο θα πιάσει στην Ελλάδα, γιατί εμείς ξυνόμαστε και μόνοι μας.
1: Δεν πρέπει μαγαζί. Ρε εσύ, μου έδωσε μια τρελή ιδέα τώρα. Να πάμε να ανοίξει, ας πούμε, κατάστημα εκεί στο Μαξίμου. Πώς λέγεται αυτό το. Που είναι...
0: Ναι, στη Βουλή. Στη εκεί Βουλή. Στο κέντρο, ναι.
1: Ναι, καλά, θα βγάλει τρελά.
0: Θα βγάλει, λες. Παιδιά, εσείς το πηγαίνατε. Ξύσιμο πλάτης, παιδιά. Μία ώρα 40 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω, είναι, σας φαίνεται ακριβό, σας φαίνεται αυτό, δεν ξέρω.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ξύνει μόνο πλάτη ή και άλλα σημεία?
0: Ωραία ερώτηση και εγώ αυτό. Την ίδια απορία είχα, αλλά νομίζω από την έρευνα που έκανα, γιατί έχω φοβερό ρεπορτάζ αυτό, μοναδική είδηση, κάνει μόνο πλάτη.
1: Α, μόνο πλάτη.
0: Μόνο πλάτη ξύνει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε την τραγουδάρα τώρα. Δύσκολα. Σταμάτα, βρε, σου λέω τραγουδάρα έρχεται. Δύσκολα φεγγάρια, Γιώργος Μαζωνάκης, εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Στο αφιερώνω.
1: Άντε,
0: τι θέλω εγώ με σένα, τι. Απόψε είπαμε λουκανικά και τέτοια κατάσταση.
1: Α, σου είπα. Ναι, πήγα να σου το πω πάλι.
0: Μας είπες, βλέπεις μια σειρά κάθε Τρίτη.
1: Βλέπω μια εκπομπή, ναι.
0: Α, μια εκπομπή, τέλος πάντων. Και τρώτε και τα.
1: Ναι, το μεσημέρι εγώ βλέπω πάντα. Το μεσημέρι βλέπω πάντα κουσουλό.
0: Α, είσαι φαν του κουσουλού κι εσύ.
1: Ναι. Τετάρτη περιμένω πως και πως για να βγει το βράδυ που είναι.
0: Α, μωρέ, το βάζουν αργά. Όλα αυτά τα ωραία τα βάζουν αργά και εγώ δεν μπορώ. Νιστάζω, εγώ κοιμάμαι πάρα πολύ νωρίς.
1: Ναι, εντάξει, έχει ωραία θέματα, αλλά έχει και έτσι και ατάκες που.
0: Τη αρέσει ο κουσουλό, άτιμε. Λοιπόν, απόψε. Εντάξει, για πες.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει. Όχι σαν άντρα.
0: Γιατί και σαν άντρα είναι άσχημο.
1: Όχι, εντάξει, παιδί μου.
0: Εντάξει, ωραίο άντρα. Ψηλό αγόρι.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι.
1: Όχι, πρέπει να είναι σίγουρα ένα 80.
0: Τι είναι 80, καλέ, μόνο ένα 80.
1: Τι παραπάνω.
0: Σίγουρα είναι παραπάνω ο κουσουλό. Πιστεύω ένα 90 στο νερό πρέπει να είναι.
1: Σόπαρε.
0: Ναι, καλέ. Έτσι πιστεύω κιόλα. Πώ δεν του το ξέρω, αφού φαίνεται το.
1: Α, έχετε μεγάλη διαφορά δηλαδή.
0: Και με μένα και με σένα. Νομίζω τεράστια διαφορά. Λοιπόν, ο Ανδρέας θα μείνει σπίτι. Εμείς οι υπόλοιποι που θα πάμε τη βολτίτσα μας, θα πάμε σχολαρχείο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Απολαμβάνουμε πάντα στο σχολαρχείο τις ξεχωριστές ποικιλίες με το μέτρο, τα εξαιρετικά κρεατικά, αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση που μόνο η θάλασσα μπορεί να σου προσφέρει. Τι και αν βρέχει, εμείς ωραία θα περάσουμε απόψε.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι?
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα, γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
2: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
1: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
0: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 8.
5: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: νόη μου.
1: Shock FM 104,8.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
4: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
0: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Η

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Χρήστος.
1: Ναι, ναι, ο ίδιος, ναι.
2: Μαρίκα Λιραράκη ονομάζομαι. Θέλω να τυπώσω κάτι μπλουζάκια, μπορείτε να μου βοηθήσετε?
1: Ναι, για πείτε μου,
2: τέλεια.
1: Τι θέλετε.
2: Εγώ ετοιμάζω ένα μπατσελορέτ. Και θέλουμε να τυπώσουμε μπλουζάκια. Έχουμε το μόριο του άντρα της κοπέλας που ετοιμάζεται να κάνει το μπατσελορέτ και τυπώνουμε.
1: Ναι, ναι, τυπώνουμε.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Εμείς άμα σας στείλουμε το μόριο του σε JPEG, μπορείτε να μας το τυπώσετε?
1: Μπορούμε, ναι.
2: Ωραία. Εμείς θέλουμε γύρω στα 710 τέτοια μπλουζάκια.
1: 710 μπλουζάκια, κάνα πόσα άτομα θα έχετε?
2: Είναι γνωστός ο συγκεκριμένος. Έχει εκπομπή στο ραδιόφωνο και είμαστε πολλοί κόσμος που θα παρευρεθεί. Είναι μπατσελορέτ και για άντρες και για γυναίκες, οπότε θα το κάνουν μαζί.
1: Α, και θα φοράνε όλοι αυτό το μπλουζάκι, υπέροχα.
2: Μπράβο, ναι. Το συγκεκριμένο θέλετε να είναι κάπως το επεξεργασμένο, το του κυρίου αυτό το. Το τέτοιο.
1: Συγγνώμη τώρα που γελάω.
2: Όχι, δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Και εγώ γέλασα όταν μου ζήτησα να σα πάρω τηλέφωνο. Θέλετε να σα πω ποια είναι.
1: Θέλω τη φωτογραφία να τη δω. Ναι, ναι, γιατί όχι.
2: Ναι, είναι του Γιώργου Καρτελιά. Τον ξέρετε. Είναι αυτό που κάνει τα βιντεάκια. Και το έχουμε βγάλει φωτογραφία.
1: Αμάν, μωρέ τον άνθρωπο, τον βγάλει φωτογραφία.
2: Τι τιμή έχει αυτό.
1: Πάμε, μωρέ, να σα στείλω μια προσφορά τώρα. Να μου δώσετε ένα mail, να σα στείλω μια προσφορά.
2: Να σα δώσω λίγο το mail μου. Μη.μπούτσικα.papakisokfm.gr.
3: Μήπω ρε Χρήστο, μπορείς να μου το μεγενεύσεις.

0: Μπορείς να μου το μεγενθύνεις λίγο.
1: Όσο μεγάλο θέλετε.
2: Ξύπνα Χαλκίδα.
3: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
2: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
3: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Sok FM 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Sok FM 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, οκ!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές ντουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
4: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
11: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
12: Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Με το Β θα παίξω.
3: Με το Β.
4: Το έπαθαν όλοι όταν είδαν τον Τιτανικό. Το κάνει ένα λιοντάρι.
2: Βρυχάτε.
4: Πάνε πολύ πίσω από αυτό για μπαλαμούτι.
2: Βρυσάκι.
4: Είναι στρογγυλό και σου αρέσει να βάζεις το δάχτυλό σου μέσα.
2: Στη βρύση.
4: Είναι μεγάλη και τριχωτή.
2: Ένα βόδι.
4: Έλα ρε Μαρία, τι να κάνω ρε Μαρία.
2: Τι είναι μεγάλο και τριχωτό.
4: Η βούρτσα.
2: Ποια βούρτσα ρε Γιώργο.
4: Ποια βούρτσα.
2: Γιατί γελάζεις, δεν
4: καταλαβαίνω. Γιατί δεν έχετε δει, πόσο είναι, τόσο είναι η βούρτσα.
2: Είναι μεγάλη και τριχωτή η βούρτσα.
4: Δηλαδή συγγνώμη, 17 πόντι τι μικρό.
2: Με κλέβεις.
4: Δεν ήξερα ότι για σένα το 17 πόντι είναι μικρό.
2: Γιώργο, να μου κάνεις τη χάρη αγόρι μου.
4: Εγώ.
2: Δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται η φάκα που πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
2: Μίνι Μάους φάκα.
1: Πώς λέγεται η φάκα η οποία πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
2: Πώς?
1: Μα τα φάκα.
2: Δεν μπορώ ρε Γιώργο, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλιμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
2: Τέραπα!
1: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
2: Τέραπακ!
1: Τι τέραπακ, παιδί μου!
3: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, τσουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
4: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 30 8054.
2: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
5: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και επαγγελματικά.

0: πνευματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
1: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
2: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό. Θέλεις coffee shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
2: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
5: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

εγγραφή. Η εγγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει, γράφει και το αντιγράφουν.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Έρχεται.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
2: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε, παιδιά, που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει, να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω, στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον γκάρφωνε συνέχεια, ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα, ρε παιδί μου, εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Του λέει η εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου! Γυρνάει και της λέει, όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Θα ήθελες να δοκιμάσεις, του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται, λέει. Τα μαζεύει άρον-άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά, είσαι μέσα!
3: Ρε φίλε, έλα ρε Γιώργο.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
9: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
10: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
10: Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Πίτος Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Πίτος Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
11: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
12: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
13: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πιτσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
1: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 10.
16: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρο.

Shock FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Περνάμε τόσο καλά από πίσω. Πίσω από τα μικρό μου.
2: Τραγούδι, τραγούδι γρήγορα, τραγούδι, τραγούδι. Δεν το είπε ποτέ αυτό, Χριστέ μου.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22210-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
2: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
3: Κατάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Ναι.
4: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το ταξί. Να σου ένα ταξιτζή περιμένει. Μπα και ήρθε κανένα πελάτη. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζή, κάει μια γυναικάρα. Ένα μανούλο, μανούλο. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Δεν είσαι ο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζή και την κοιτάει το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο, του λέει: κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή. Εννοείται, λέει ο ταξιτζή, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
2: Να σε

0: ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Είμαστε στην NASA. Αποφασίζει να στείλει ένα Ρώσο, ένα Ιταλό και έναν Έλληνα στο διάστημα για 3 ολόκληρα χρόνια για να δει τις επιδράσεις που θα μπορεί να έχουν. Πάει η NASA στον Ρώσο και του λέει: τι να σου γεμίσουμε το πύραυλό σου για να έχεις να περάσεις αυτά τα 3 χρόνια στο διάστημα. Λέει: βότκα.
3: Βότκα.
2: Γεμίστε το πύραυλό μου βότκα, βότκα. Τέλεια, του γεμίζουν τον πύραυλό του βότκα. Φεύγει, πάνε στον Ιταλό. Τι να σου βάλουμε για να περάσει τα 3 χρόνια και να. Μακαρονάδα. Καρμπονάρες, πουτανέσκες, απλές, πες το, ξαναπες το. Και του γεμίζουν τον πύραυλό του και αυτού νου μακαρονάδες. Πάνε στον Έλληνα και του λένε: τι να σου γεμίσουμε και εσένα τον πύραυλό σου για 3 χρόνια για να περάσεις εκεί στο διάστημα. Τσιγάρα. Βάλτε μου τσιγάρα. Αλλά να του μανιάζω. Τι να κάνουν, το γεμίζουνε τσιγάρα. Και φεύγει και ο Ελληνάρας για το διάστημα. Περνάει ο καιρός και επιστρέφει πρώτος ο Ρώσος. Ανοίγουν την πόρτα και τι να δουνε. Τι φλεώρο εσύ, θα μίλα να παζάρει ο άξο. Είχε γίνει κοτόπουλο, είχε πιει το βόσπορο, είχε αδειάσει όλο τον πύραυλο με τη βότκα. Δεν υπήρχε βότκα για βότκα μέσα. Να σου, μετά από λίγο προσγειώνεται και ο Ιταλός. Μια κοιλιά, τέτοια τεράστια. Τεράστια είχε γίνει σαν γουράβα. Ήτανε τεράστιο. Από το πολύ φαΐ τα μακαρόνια κρεμότσαν το στόμα του. Να σου, παιδιά, που προσγειώνεται και ο πύραυλος του Έλληνα. Με το που ανοίγουν την πόρτα, ο Έλληνας λέει: έλα να πτήρα ρε παιδιά. Έλα να πτήρα ρε παιδιά. Έλα να πτήρα ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυπινήσει, λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: ψέματα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
1: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είδα ρε παιδί μου χθες μια περίεργη τσόντα.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
2: Ναι.
1: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
2: Α!
1: Και μετά με ένα Κινέζο. Και μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
2: Πώς λεγόταν η τσόντα?
1: Κάθε τρεις και λίγο.
2: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να σου πω κάτι, ρε παιδί μου, αλλά ντρέπομαι.
2: Θες, ρε, εσύ, Γιώργο.
1: Θέλω να σου πω κάτι, αλλά ντρέπομαι.
2: Κι εγώ το ίδιο.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Θες να το πούμε μαζί.
2: Άντε, πάμε.
1: Ένα, δύο, τρία. Έκλασα.
2: Ηλίθιο. Το είμαι σίγουρη πια.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλιπινίσεις.
5: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίσεις.

0: Μαρία.
1: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
0: Λοιπόν, περίμενε. Τι βλέπεις απέναντί σου?
1: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
0: Και εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
1: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
0: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
1: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,7.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βγήκαμε το χρεστάκι. Και εκεί που καθόμασταν μου λέει: έχω ονομάσει το μόριό μου ζωή. Γιατί η ζωή είναι σκληρή. Έλα ρε του λέω. Αλήθεια ρε του λέω. Η ζωή μπορεί να είναι σκληρή, αλλά είναι και μικρή του λέω.
2: Μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί λέω? Τραβάω βιντεάκι με λέει με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral με λέει. Τι λες παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλυμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλυμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Βαντή.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Η αντιγραφή, είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Σοκ FM 104,8. Γράφει, και το αντιγράφω.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα!

0: μέσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Θυμάμαι ρε παιδί μου μία εποχή ναι. που δεν είχα νεύρα, δεν με νοιάζει απολύτως τίποτα.
2: Ναι, πότε ήταν αυτό?
1: Ήμουνα 4-5.
2: Πλάκα, δεν μπορώ άλλο μαζί.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.